Mountains, buildings.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Στο απάνε μου.
1: Τρέχω σαν μωρό.
0: Σαν τον άνεμο.
1: Κάπου να σταθώ να κρατηθώ. Είναι υπερβολός.
0: Αναφυσβήτητο.
1: Και μαντιλαμερό.
0: Και περιζήτητο.
1: Στους κάτω

0: απάνε μου.
1: Τρέχω σαν πόρο,
0: σαν τον άνεμο.
1: Θα βγουν ασταθώ να κρατηθώ. Είναι και μόνος
0: αναφυσβήτητο
1: και μαντιλαμένο
0: και περιζήτητο.
1: Στους κάτω σαν δε

0: πάνε μου.
1: Τρέχω στον πόλο.
0: Σ' όλον άνε μου.
1: Καβούνα στα φτώνα κρατηθώ. Είναι γεγονός.
0: Αναφυσβήτητο.
1: Και μαντιλαβέρο.
0: Και περιζήτητο.

μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσω να παίζω το τραγούδι αυτό τουλάχιστον μία φορά κάθε καλοκαίρι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας ή δεν θέλουμε να μάθουμε από τα λάθη μας. Πάντα κάτι γίνεται και κοιταζόμαστε μετά μεταξύ μας και λέμε «Ω, να δούμε τι έφταξε πάλι, λυπή σχεδιασμός, το ένα πρόβλημα, το άλλο πρόβλημα». Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο και με τα δέντρα χτίζουμε μεζονέτες, όπως έλεγε ο Τζίμις Πανούσης στο Νέο Έλληνα. Κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Θα προσπαθώ έτσι να ηρεμώ την κατάσταση στην πορεία της εκπομπής. Ωστόσο, σταδιακά και τμηματικά μέχρι και hardcore punk σας έχω να ακούσετε σήμερα στην επόμενη ώρα, μάλλον στα επόμενα 50 πάνω κάτω περίπου λεπτά. Τώρα, όσον αφορά τις φωτιές και το θέμα στη Χαλκιδική και στην Κασάνδρα, προφανώς είναι πολύ πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα. Όπως έκανα και χθες, θα σας παραπέμψω στον 102 για συνεχή και συνεπή ενημέρωση. Τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά συνεχώς από την πρώτη στιγμή. Θα περάσουμε τώρα στους Revans. Έβγαλαν το τι συνέβη το καινούργιο τους δίσκο πριν από αρκετούς μήνες, στις αρχές του Φεβρουαρίου. Ένα ξεκάθαρα πολιτικοποιημένο σχήμα από το ξεκίνημά του. Μας δίνουν στο τέλος του δίσκου ένα bonus τραγούδι το οποίο το είχαν κυκλοφορήσει ξανά παλιότερα, τότε που έτσι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη λέξη στην καθημερινότητά μας ήταν η λέξη κανονικότητα.

0: έσπασε τα ναύη.
1: Και μια έτσι ιδιαίτερη καθημερινότητα και πραγματικότητα και κανονικότητα, ίσως αρνητική θα πω εγώ, της ελληνικής πραγματικότητας μπορούμε να τη διαβάσουμε στην περίπτωση των Revans, ένα σχήμα το οποίο γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και όσο τα μέλη τους βρίσκονταν στην Θεσσαλονίκη ήταν οι πολύ συχνές οι ευκαιρίες για να τους δεις, να τους απολαύσεις και ζωντανά. Βέβαια τότε υπήρχαν και περισσότεροι χώροι από τη στιγμή που τα μέλη του σχήματος έχουν πλέον κατακαιρματιστεί στην πραγματικότητα σε διάφορα μέρη της χώρας. Δυστυχώς οι εμφανίσεις τους είναι πολύ πολύ πιο σπάνιες, παρόλο που το υλικό, το στουντιακό και το συνθετικό το οποίο παρουσιάζουν με αρκετή συνέπεια τα τελευταία χρόνια είναι πάντα στο υψηλότερο επίπεδο. Τι συνέβη λοιπόν ο καινούριος τους δίσκος, περίπου καινούριος από τον περασμένο Φλεβάρι, από τις αρχές του περασμένου Φλεβάρι, θα τους ακούσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι από εκεί μέσα μαζί με δύο γυναικείες φωνές αυτή τη φορά. Τίτλος «Ούτε δούλα, ούτε κυρά». Ούτε...

Σας είπα, θα ακούσουμε και hardcore punk σήμερα. Αυτή ήταν η μόδα που έκαναν αίσθηση έτσι προς το τέλος της χρονιάς, μετά από μια εμφάνισή τους στον Royal Alzheimer Hall, το οποίο είναι ένα από τα πιο γνωστά στούντιο ηχογράφησης της Θεσσαλονίκης, πάνω εκεί στα Πεύκα, στο Ρετζίκι, το οποίο καλό θα είναι να αρχίσετε να το παρακολουθείτε σιγά σιγά. Καθώς γιατί λέω ότι έκαναν η μόδα αίσθηση με την εμφάνισή τους στο στούντιο του συγκεκριμένο, το Royal Alzheimer Hall, από την άνοιξη και μετά, φαντάζομαι θα συνεχιστεί αυτό και την επόμενη χρονιά και για όσο πάει, διοργανώνει μικρές συναυλίες έτσι με περιορισμένο αριθμό ανθρώπων που μπορούν να παρευρεθούν, οι οποίες ηχογραφούνται και βιντεοσκοπούνται και δίνουν έτσι μια αρκετά ιδιαίτερη μορφή και νότα και αισθητική στις εμφανίσεις του κάθε σχήματος. Οπότε παρακολουθήστε το σιγά σιγά από Σεπτέμβρη και μετά, φαντάζομαι θα έχουμε πολλές ανακοινώσεις για αντίστοιχες τέτοιες συναυλίες. Royal Alzheimer Hall, ο τίτλος του στούντιο εκεί πάνω στα Πεύκα. ST, ο τίτλος του 12-inch που έβγαλαν τον Μάιο η μόδα, και εμείς μέσα από εκεί τους ακούσαμε στο Mad Max. Πάμε να περάσουμε τώρα στους Frenzy μέσω Μελβούρνης, βέβαια, γιατί εκεί ηχογράφησαν το καινούργιο τους single, το Unapologetically Me.

Dangerous.

και μια στάση μέχρι την Αθήνα. Αυτή ήταν η Victory Collapse. Βγάλανε επίσης τον Μάιο το καινούριο τους δίσκο, το Non Player Characters. Ακούσαμε το σχεδόν ομότιτλο κομμάτι, καθώς ο τίτλος του είναι Non Player Characters στον ενικό. Non Player Characters ή NPCs είναι αυτοί οι χαρακτήρες στα βιντεοπαιχνίδια, οι οποίοι συνήθως απλά βρίσκονται σε ένα σημείο, δεν μπορείς να τους χειριστείς εσύ, δεν μπορεί να τους χειριστεί κάποιος άλλος και πολλές φορές μπορεί να μην προσφέρουν και τίποτα στην εξέλιξη του παιχνιδιού ή της ιστορίας και απλά να υπάρχουν έτσι για να κάνουν λίγο πιο ρεαλιστική την εμπειρία. Φαντάζομαι οι Victory Collapse χρησιμοποιούν σαν αλληγορία όλη αυτή την ιστορία για τον τίτλο του δίσκου και του κομματιού τους. Ένας δίσκος ο οποίος γραφήθηκε έτσι παλιωμοδίτικα σε ένα υπόγειο στην Αθήνα. Ένας δίσκος ο οποίος τους βρίσκει σε πιο μελωδικά μονοπάτια και για πρώτη φορά με πλήκτρα, όχι απλά στην σύνθεσή τους αλλά στο προσκήνιο του ήχου τους, θα πω εγώ. Επιστρέφουμε ξανά στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τις Κότες και τα ωραία γεμιστά, το καινούργιο του single μέσα από το Οι Κότες Τόσκασαν, το επερχόμενο τους δίσκου. Τις Κότες και τους Φρένζι που ακούσαμε λίγο νωρίτερα θα μπορείτε να τους απολαύσετε σε μία από τις δύο μέρες του Street Mode Festival, το οποίο επιστρέφει για μία ακόμα χρονιά μετά την μεγάλη επιστροφή του, γενικότερη συνολική του επιστροφή πέρυσι, 12 με 13 Σεπτεμβρίου στο Λαμπατουάρ, στα παλιά σφαγεία, με πολύ πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Ακούμε Κότες και τα ωραία γεμιστά.

Και λίγο πανκ ακόμα, έτσι, για να μην ξεχαστούμε. Αυτή ήταν η Entschist με τις διακοπές. Ούτως ή άλλως, ακόμα σε περίοδο διακοπών είμαστε. Θεωρητικά 14 Αυγούστου, αύριο 15 Αυγούστου, παρόλο που πέφτει Σάββατο. Εγώ συγκεκριμένη Θεσσαλονίκη την βλέπω άδεια, ολόαδια, εδώ και δύο εβδομάδες, ίσως και περισσότερο. Θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι της εκπομπής μας με τους Villagers of Ioannina City. 18 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν τον καινούριο τους δίσκο, το Venceremos, το δεύτερο του single εμείς θα ακούσουμε μέσα από τον δίσκο αυτό, που θα είναι το ομότιτλο. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 26, περίπου μάλλον μία εβδομάδα αργότερα, στις 26 του μήνα, θα επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη και στη Μονή Λαζαριστών, σε ένα αρκετά δυνατό διήμερο, τριήμερο βέβαια για τη Μονή Λαζαριστών, καθώς δύο μέρες νωρίτερα, στις 24, θα έχουμε και τους Ολλανδούς The Gathering στον ίδιο χώρο. Όπως και να έχει, προς το παρόν, Villagers of Ioannina City και Venceremos.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Σημαία Απόλλων 83 από τον Γιώργο Κωστογιώργη για τη φωνή της Κατερίνας Σισίνη μέσα από ένα διπλό σίγκλ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες. Ο Απόλλων, ο οποίος θα συνεχίσει να μας κρατάει συντροφιά και αυτές τις μέρες, και είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πολύ το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες εβδομάδες που η Θεσσαλονίκη αδειάζει όλο και περισσότερο, αλλά ο Απόλλων και όχι μόνο ο Απόλλων συνεχίζουν να είναι κάθε μέρα ασφυκτικά γεμάτοι σε ένα τεράστιο success story το οποίο δεν συζητιέται όσο θα έπρεπε, θα πω εγώ. Τώρα θα προχωρήσουμε έτσι σχεδόν μέχρι και το τέλος της σημερινής εκπομπής με τον τρόπο με τον οποίο ήθελα εγώ να ξεκινήσουμε. Σήμερα ωστόσο κάπως τελευταία στιγμή άλλαξα γνώμη. Θα ακούσουμε κάποια

κομμάτια αρκετά διαφορετικά έως πολύ διαφορετικά μεταξύ τους από τον αγαπημένο Γιώργο Αβραμίδη, ξεκινώντας από το πιο καινούργιο και πηγαίνοντας όλο και πιο πίσω στο χρόνο σταδιακά. Πριν από μερικές ημέρες κυκλοφόρησε την Τροχιά, το single ντουέτο του με την Ελευθερία Ντάνη, όπου όπως λέει και ο ίδιος, χρησιμοποιώντας γεωγραφικές εικόνες, το τραγούδι μετατρέπει την απόσταση σε συνέστημα και την αναζήτηση του αγαπημένου προσώπου σε μια αέναη τροχιά.

Περίπου λοιπόν τις ίδιες ημέρες, τουλάχιστον τους ίδιους μήνες, ο Γιώργος Αβραμίδης γυρίζει πίσω τον χρόνο, κοιτάει πίσω στο ξεκίνημα της δισκογραφίας του και έτσι με έναν τρόπο θα πούμε ότι επανακυκλοφορεί ψηφιακά τα πρώτα του άλμπουμ. Τέλος πάντων, για πρώτη φορά δίνονται διαθέσιμα σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες streaming. Θα πάμε πίσω στο δεύτερο και μετά στο πρώτο για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Το 2016 κυκλοφορεί το Voyager, το οποίο 10 χρόνια αργότερα, έτσι με έναν τρόπο και πολλά σε πολλά εισαγωγικά μέσα, επανακυκλοφορεί. Μέσα από το Voyager εμείς ακούμε το The Corruptor.

πρώτο δεκοράπτορ μάλλον από το Voyager του Γιώργου Βραμίδη από το 2016 και έχει ενδιαφέρον έτσι τώρα που θα έχουμε και συνολική εικόνα της δισκογραφίας του να δούμε και την πορεία του, την προσωπική του πορεία βέβαια στη δισκογραφία μέσα στα χρόνια. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την τροχιά, το καινούριο του, το πιο καινούριο τραγούδι από όλα. Το Corruptor έχει 10, μετράει 10 τουλάχιστον χρόνια ζωής τουλάχιστον από όταν κυκλοφόρησε. Θα πάμε ακόμα πιο πίσω, θα πάμε στο 2013 και στον πρώτο προσωπικό του δίσκο, στο Protocol, για να ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι μαζί με τον Γιώργο Κόφτη και να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια αλλά και καλές διακοπές, αν ξεκινάτε τώρα το 15 Αύγουστο τις διακοπές, που όπως είπαμε και πριν, παρόλο που πέφτει Σάββατο, τέλος πάντων στο μυαλό μας είναι κάπως συνήθως το κέντρο του καλοκαιριού, παρόλο που σιγά σιγά η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε προς το τέλος του. Τέλος πάντων θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Προς το παρόν από μένα, γεια σας και καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος είναι στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε είτε στο 2313 338456, είτε με γραπτό μήνυμα στο Viber, στον αριθμό 6930-07-8291. Παρασκευή σήμερα και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα ασχολούμαστε με το λαϊκό τραγούδι και τους δημιουργούς του. Για σήμερα θα ακούσουμε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε το 2024. Κάπως έτσι είναι ο τίτλος του και είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος που κυκλοφόρησε ο Φώτης Βεργόπουλος, ο οποίος είναι δεξιοτέχνης στο μπουζούκι. Στο Κάπως έτσι ο Φώτης Βεργόπουλος γράφει τη μουσική στα 14 δικά του τραγούδια. Η στίχη είναι του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη, του Θεόφιλου Βερίκιου και του ίδιου του Φώτη Βεργόπουλου. Ο Φώτης Βεργόπουλος είναι και ο βασικός ερμηνευτής στα τραγούδια στο Κάπως έτσι. Υπάρχουν και κάποιες συμμετοχές στις οποίες θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Ξεκινήσαμε με έναν οργανικό σκοπό με τον οποίο ανοίγει και το άλμπουμ. Ακούσαμε τον Απτάλικο και επόμενο κομμάτι είναι το Πάρτο Αλλιώς. Ο Φώτης Βεργόπουλος έχει γράψει τους στίχους, τη μουσική, είναι και στην ερμηνεία.

Ακούμε τραγούδια από τον δίσκο «Κάπως έτσι» που κυκλοφόρησε ο Φώτης Ευεργόπουλος στο τέλος του 2024. Η παρουσίαση του άλμπουμ έγινε τον Απρίλιο του 2026 στο Ήλιον Plus στην Αθήνα. Το «Κάπως έτσι» είναι ένας ολόφρεσκος δίσκος που παραπέμπει στο καλό λαϊκό τραγούδι με στοιχεία του ρεμπέτικου. Έχει αμανέδες, έχει ενσωματωμένες τις μουσικές επιρροές του δημιουργού. Θα ακούσουμε τώρα την ξεχασμένη σου εικόνα σε μουσική του Φώτη Ευεργόπουλου, στίχους του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη. Στο τραγούδι είναι η Ανατολή Μαριόλα.

Το κάπως έτσι ηχογραφήθηκε ζωντανά και ομαδικά στο στούντιο Sierra και κυκλοφορεί από την Violin Productions. Η ανάγκη έκφρασης του κύριου δημιουργού του δίσκου, του Φώτη Βεργόπουλου, μέσα στις αξέχαστες καραντίνες ήταν το κλειδί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Όταν η ανάγκη αυτή συνδυάστηκε με τον ελεύθερο χρόνο και κάποιες φλόγες εσωτερικές, όλα πήραν κάπως τον δρόμο τους. Ακούμε τον Πάνο Δημάκη στο μπουζούκι, τον Κωστή Κωστάκη στην κιθάρα και στο τραγούδι, την Σουζάν Γκεροφπιάν στο μπάσο, τον Αλέξανδρο Καμπουράκη στο ακορντεόν και ο Φώτης Βεργόπουλος είναι στο μπουζούκι, στο μπαγλαμά και στη φωνή.

Ο Φώτης Βαργόπουλος γεννήθηκε το 1988 στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Τα παιδικά του χρόνια όμως τα πέρασε στον τόπο καταγωγής του, στην Κορώνη, στην Μεσσηνία. Με τη μουσική ασχολήθηκε από μικρός, από 6-7 χρονών περίπου, με την έμεση παρακίνηση και επιρροή του πατέρα του, ο οποίος υπήρξε μέλος της απόδημης κομπανίας στην Μελβούρνη. Μετά το Λύκειο, ο Φώτης Βαργόπουλος επέστρεψε στην Αυστραλία για να σπουδάσει. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός και ξεκίνησε να ασχολείται παράλληλα και με το μπουζούκι επαγγελματικά και να παίζει σε διάφορα μαγαζιά της Μελβούρνης. Από τα τέλη του 2012 όμως επέστρεψε και μένει μόνιμα στην Αθήνα. Εμείς ακούμε τραγούδια από το Κάπως Έτσι, τον πρώτο προσωπικό του δίσκο που κυκλοφόρησε στο τέλος του 2024. Ακούσαμε τον Αντικατοπτρισμό σε στίχους του Γιάννη Μανουηλίδη και μουσική του Φώτη Βεργόπουλου, με τον ίδιο το Φώτη Βεργόπουλο στην ερμηνεία. Θα ακούσουμε τώρα ένα από τα πιο όμορφα και πιο ιδιαίτερα τραγούδια του δίσκου. Θα ακούσουμε τον τρόπο που κοιτάς. Ο Φώτης Βεργόπουλος και η Βελίνα Αγγέλου είναι στο τραγούδι. Ο Κωστής Κωστάκης είναι στη χαβάγια. Ο Άγγελος Πολυχρόνου στα κρουστά. Και ο Γιώργος Χρονόπουλος στην κιθάρα.

Ο Φώτης Βεργόπουλος έχει συνεργαστεί με μουσικούς όπως ο Μπάμπης Γκολές, ο Αγάθωνας Ιακωβίδης και η Δήμητρα Γαλάνη. Τα τελευταία χρόνια είναι μέλος της ορχήστρας Βασίλης Τσιτσάνης που επιμελείται ο Μανώλης Πάπος, όπως επίσης και μέλος της μουσικής παράστασης του Σταύρου Ξαρχάκου Ρεμπέτικο 40 χρόνια μετά. Οι μουσικές επιρροές του Φώτη Βεργόπουλου αποτυπώνονται στον πρώτο του προσωπικό δίσκο που ακούμε στην σημερινή εκπομπή. Όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, έχει επηρεαστεί από το παίξιμο του Στέλιου Βαμβακάρη. Θα ακούσουμε τώρα το Μυστήριο με το Φώτη Βεργόπουλο, τον Κωστή Κωστάκη και την Ανατολή Μαριόλα στο τραγούδι. Ο Κωνσταντίνος Χρυσανθάκης έχει γράψει τους στίχους και ο Φώτης Βεργόπουλος τη μουσική.

Ο Φώτης Βεργόπουλος έχει χρησιμοποιήσει ένα κλασικό, σε πολλά εισαγωγικά το κλασικό, λαϊκό σχήμα στις ενορχιστρώσεις του και στις ηχογραφήσεις στο κάπως έτσι, μπουζούκια, ακορδεόν και κιθάρα δηλαδή. Θα ακούσουμε με τη συμμετοχή του Γιάννη Νιάρχου στο τραγούδι «Αν η αγάπη μου».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

θα χαθώ και θα σε χάσω στα χαλάσματα. Ακούσαμε το στενό σε στίχους του Κωνσταντίνου Χρυσανθάκη, μουσική του Φώτη Βεργόπουλου, τον οποίο ακούσαμε και στο τραγούδι μαζί με τον Κωστή Κωστάκη. Και επειδή πολύ συχνά αναφερόμαστε στην μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης και στη λαϊκή μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν και πολλοί νέοι δημιουργοί που βρίσκονται στην Αθήνα, που ασχολούνται με τη λαϊκή μουσική, που παίζουν μπουζούκια, κιθάρες και κυκλοφορούν το δικό τους υλικό. Πριν λίγες εβδομάδες είχαμε παρουσιάσει τον Θαμπό Παράδεισο του Κωστή Κωστάκη. Σήμερα παρουσιάζουμε και το Κάπως Έτσι του Φώτη Βεργόπουλου. Επόμενο τραγούδι, παίξτε Ζεϊμπέκικο σε στίχους του Θεόφιλου Βερίκιου. Παίξτε Ζεϊμπέκικο.

Παίξτε, ένα ζεμπέκικο. Ακούσαμε από τον πρώτο προσωπικό δίσκο του Φώτη Βεργόπουλου, τον οποίο ακούμε να παίζει και μπουζούκι και μας παρουσιάζει και τα δικά του τραγούδια στην πάρα πολύ καλή αυτή δουλειά. Και ακούμε έτσι και πώς επιλέγει ένας νέος μουσικός και δημιουργός να δημιουργήσει, να φτιάξει κάτι καινούριο, έχοντας τις επιρροές του παρελθόντος, έχοντας τις επιρροές από το παλιό καλό λαϊκό τραγούδι και το ρεμπέτικο, και πώς μπορεί να συνδυάσει το χθες με το σήμερα, δημιουργώντας ταυτόχρονα κάτι νέο και φρέσκο. Θα κλείσουμε την αναφορά στον δίσκο αυτό με τα παλιά μπουζούκια μας.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα ακούσουμε κάτι από το συγκρότημα Ρεμπετιέν, που αποτελείται από 5 μουσικούς που ασχολούνται με το ρεπερτόριο του ρεμπέτικου και του σμυρναϊκού τραγουδιού. Οι Ρεμπετιέν έχουν συμμετάσχει σε διάφορα φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό και αποτελούνται από τον Φώτη Βεργόπουλο, τον Κωστή Κωστάκη, την Αυγερινή Γάτση και τον Γιάννη Ζαρία, όπως και τον Γιάννη Κάτο. Θα σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν με ένα τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη από το 1940. Ήταν το Jukebox από την εκδοχή των Ρεμπετιέν. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε και φερότησε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και ένας ζαμπέτας

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
1: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
1: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Όχι απλά ένα τραγούδι για τη θάλασσα, αλλά ένα υπαρξιακό τραγούδι, 8 και 8 πρώτα λεπτά, όταν αρχίζει η καταβύθιση στη βαθιά θάλασσα, διάφορα πράγματα μπορούν να περάσουν από το μυαλό σου. Ωστόσο δεν πάβει να είναι και ένα τραγούδι για τη θάλασσα, το οποίο μάλιστα έχει ηχογραφημένους και κάποιους γλάρους, καθώς πάμε σε ένα καυτό και τσουρουφλιστό Σαββατοκύριακο. Ίσως είναι μια, αν όχι τελευταία, μια από τις τελευταίες ευκαιρίες για να κάνει κανείς ένα μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Θα μας χρειαστούν αυτές τις στιγμές χαλάρωσης, τις ημέρες που θα ακολουθήσουν. Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, με τη Ζωή Μούσιου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Good morning, Ζωήτσα. Τη μέρα μας ξημέρωσε. Χθες απέφυγα όλο το κλαπατσίμπελο, αλλά σήμερα μπήκα κανονικά στο σταθμό Καλαμαριάς και πήρα το μετρό. Ειλικρινά, δεν πίστευα αυτό ότι θα το ζήσω κατά τη διάρκεια του βίου μου. Ίσως τα δυσέγγονά μου, λέμε τώρα, να είχαν μια τέτοια ευκαιρία και μάλιστα φωτογράφησα το σταθμό. Μερικές φορές θέλουμε να φωτογραφίζουμε προκειμένου να πιστέψουμε κι εμείς ότι πράγματι αυτό υπήρξε και ήταν πάρα πολύ ωραία η εμπειρία, πρέπει να πω, από την Καλαμαριά μέχρι εδώ στο Συντριβάνι. Είμαστε πολύ τυχεροί που ο σταθμός του μετρό βρίσκεται τόσο κοντά στο χώρο της εργασίας μας. Θέλω να πω κάτι, ότι για μας που μεγαλώσαμε σε προάστια, στη συγκεκριμένη περίπτωση στα ανατολικά προάστια, και να δούμε τι θα γίνει με τα δυτικά και το μετρό, είναι μια συζήτηση η οποία άνοιξε χθες. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ στενά ρεπορταζιακά το πώς σχέδια επισχεδίων έχουν ανατραπεί σε όλο αυτό το πράγμα που λέγεται μετρό της Θεσσαλονίκης, μια πάρα πολύ μακρά, πάρα πολύ ακριβή και μια πάρα πολύ πονεμένη ιστορία, και πώς, εν πάση περιπτώσει, θα φτάσουν οι σειρμοί μέχρι τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι πάντως μια συζήτηση η οποία άνοιξε χθες. Βεβαίως έχει πάρα πολύ μέλλον αυτό το πράγμα. Ελπίζουμε μόνο να μην έχει το μέλλον που είχε γενικά το μετρό της Θεσσαλονίκης ή η σταθμή της Καλαμαριάς. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο. Εμείς λοιπόν της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, για να κατεβούμε στο κέντρο και για να επιστρέψουμε από αυτό, δεν ήταν απλώς μία ιστορία αστικής μετακίνησης. Ήταν πραγματικά μια ιστορία ενηλικίωσης, για το οποίο θέλω να γράψω κάτι μέσα στις επόμενες ημέρες, όταν θα βρω το χρόνο. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών μαζί μέχρι τις 9:30 σε ένα κόσμο που γίνεται κυριολεκτικά χαμός. Η Ζωήτσα σήμερα μαζί μας στον ήχο, Ευικαρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 23-13-33-84-56 στη διάθεση και αυτό το πρωινό. 69-378-2-91 είναι το Viber, στο οποίο μπορείτε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.

η Ολίβια Ροντρίγκο. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Όπως ξέρετε, είναι και μία από τις εκλεκτές του David Byrne. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Έχει πάντως μεγάλη πλάκα που μας εύχονται καλό ρίζικο και καλό τάξιδο το μετρό μας. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε με, θρίαμβο δεν χρειάζονται, αλλά από την είμαστε πραγματικά... Έχουμε πια μετρό. Μπαίνει κανείς από τις ανατολικές συνοικίες, από Νομαρχία μέχρι Μίκρα, και φτάνει με αυτόν τον τρόπο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που δεν θα μπορούσαμε να τον διανοηθούμε εμείς που κάποτε χρειαζόταν να διασχίζουμε τη Θεμιστοκλή Σοφούλη, διότι κάποτε ήταν η διπλής κατεύθυνσης. Μην κοιτάτε εσείς οι νεότεροι που τα βρήκατε όλα αλλιώς, να διασχίζεις κάτι Βασιλίσσης Όλγας, να διασχίζεις την Τσιμισκή, να κλαις, να μπαίνεις στο λεωφορείο μέσα και να λες γιατί να μην πήγαινα στη Λάρη. Θα μου πεις τι θα πήγαινες να κάνεις πρωί-πρωί στη Λάρισα, αλλά λέμε ρε παιδί μου, Κιλκής, Σέρες, Λάρισα, που κανείς μπορεί να φανταστεί, αρκεί να μην πήγαινε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αφήστε δε η επιστροφή. Κυρίως αν κάποιος έβγαινε το βράδυ έξω. Ξέρετε, νεότερες γενιές συνήθισαν να παίρνουν αυτό το λεωφορείο το οποίο λέγεται νυχτερινό. Εμείς δεν είχαμε τέτοιο είδος κόλπα. Κυκλοφορούσαν κάποια που τότε νομίζω ότι λεγόταν υπηρεσιακά. Τέλος πάντων, σας λέω, ήταν μια πονεμένη ιστορία να φύγει κανείς από τη γειτονιά του, να κατεβεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να βρει εκεί άλλες παρέες, να διασκεδάσει, κυρίως τώρα για τις βραδινές εξόδους, τους κινηματογράφους, τα μπαράκια, τα όλα αυτά, και μετά κάποια στιγμή να επιστρέψει πίσω. Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Πρέπει να σας πω ότι δεν μας φτάνουν όλα τα υπόλοιπα που είχαμε. Έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου πάνω από το κεφάλι μας. Διάβασα χθες ότι έρχεται rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ασκείται μια κριτική στον τύπο, η οποία έχει να κάνει με το εξής. Ότι έλα τώρα, πρώτη χρονιά έχουμε ας πούμε ιό του Δυτικού Νείλου. Και πράγματι δεν έχουμε. Μάλιστα γνώριζα κάποτε και ήταν ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, ο οποίος κατέληξε από ιό του Δυτικού Νείλου, και αυτό έχει πάνω από 10 χρόνια, που σημαίνει ότι πάντοτε έχουμε τέτοιου τύπου κρούσματα. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει έξαρση στη χώρα. Πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πάθουμε ώστε να μάθουμε, και πρέπει να προσέχουμε. Αντικουνουπικά μέσα στο σπίτι, καμιά φορά επαλήψεις, κυρίως όταν πηγαίνουμε σε τίποτε θερινά σινεμά ή καθόμαστε κοντά στη θάλασσα τη νύχτα. Μέχρι τις 26 Αυγούστου είχαν καταγραφεί στη χώρα 232 κρούσματα, εκ των οποίων τα 75 μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Δυστυχώς έχουμε θανάτους που έχουν φτάσει στους 19, όλα σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών, συνολικά 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Μάλιστα προκάλεσε ανησυχία η σοβαρή νόσηση ενός 13χρονου παιδιού, και έρχονται τέλος πάντων τεστ. Προσέχουμε. Δεν θα είναι για πάντα. Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία βρίσκονται μέσα στις χώρες εκείνες που αυτήν την εποχή ο ιός του Δυτικού Νείλου παρτάρει. Μάλιστα μας λένε οι ειδικοί ότι ίσως να είναι η πιο έντονη χρονιά από το 2010, που πραγματικά και τότε γινόταν χαμός. Συνεπώς έχουμε το μυαλό μας. Υπάρχουν μάλιστα και περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο, και Αρτέμιδα, στην Αττική, σε διάφορες άλλες γειτονιές της Αττικής. Η Αττική έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στο κόκκινο. Εμείς εδώ είμαστε βόρεια κάπως καλύτερα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε καθόλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, είναι 8:25, είναι 28 Αυγούστου, ένα ζεστό πρωινό, έρχεται ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, σήμερα σε περιοχές της χώρας θα φτάσει ακόμη και τους 39 βαθμούς, ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο κανείς μπορεί να απολαύσει τις χαρές της θάλασσας, είμαστε όμως και εμείς οι μεγάλοι σπασίκλες, οι νερντουλές, οι οποίοι θα απολαύσουμε τις χάρες του βουνού. Για να είμαι ειλικρινής, ανάμεσα στο βουνό και τη θάλασσα, πάντοτε θα επιλέγω τη θάλασσα, λογικό, γιατί είμαι ένας θαλασσινός τύπος, μεγάλωσα δίπλα στη θάλασσα, πλην όμως μερικές φορές η ζωή σου τα φέρνει έτσι, οπότε αρχίζεις και σκέφτεσαι άλλα πράγματα, Ζαχαρίας Παπαντονίου, τα ψηλά βουνά, το οποίο, by the way, ήταν ένα βιβλίο αδιανόητα μπροστά, από την εποχή του και γενικώς μπροστά, ακόμη και σήμερα έχει μια σημασία να το διαβάζει κανείς. Και ο Ζαχαρίας, πάρα πολύ σημαντικός πεζογράφος, με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αφηγηματικές τεχνικές. Στο μεταξύ πραγματικά σπαράζει η ψυχή σου με αυτά που συμβαίνουν στο Νεπάλ. Έβλεπα χθες ένα βίντεο, το είχε αναρτήσει το BBC και από εκεί το πήρε το σύμπαν, ας πούμε, και ο ελληνικός τύπος, όπου έλεγες απλώς αυτό δεν μπορεί να είναι αληθές, δεν μπορεί να είναι αληθινό. Πίστευες ότι είναι μια κατασκευή AI. Μακάρι να ήταν. Είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που έλεγες μακάρι να ήταν. Ακόμη και αν κάποιος, ας πούμε, το διακινούσε, ήταν ένα deepfake και το διακινούσε για να χειραγωγήσει από αυτά που είναι αναρρύθμιτα πλέον στον κόσμο μας, αλλά δυστυχώς ήταν ένα βίντεο αληθινό. 469 οι νεκροί και αυτές είναι οι επίσημες καταγραφές. Ας μην μιλήσει κανείς για τις καταστροφές, είναι ανίποτες. Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη βιβλική, γιατί με αυτό το βιβλική καταστροφή το έχουμε τόσο πολύ χρησιμοποιήσει που κάποια στιγμή όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σκηνικό αποκαλυπτικό και μετά αποκαλυπτικό, η φθαρμένη λέξη, και αυτό είναι ένα πρόβλημα της επικοινωνίας, όπως είναι και ένα πρόβλημα της δημοκρατίας, όπως είναι και ένα πρόβλημα της δημοσιογραφίας, η φθαρμένη λέξη δεν μπορεί πλέον να σε στηρίξει. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τις λέξεις, τουλάχιστον όλοι όσοι είναι το επάγγελμά μας να μιλάμε ή να γράφουμε δημόσια, με έναν τρόπο που θα πρέπει να περισσώζουμε τα νοήματά τους. Έτσι λοιπόν η καταστροφή είναι ανίποτη, δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψουν και θέλω να σας πω τη φράση ενός επιζώντα, ενώ οι ομάδες διάσωσης σκάβουν μέσα στις λάσπες και σκάβουν μέσα στα συντρίμια του Νεπάλ. «Δεν έχω κανένα να με περιμένει», είπε. Αυτό είναι από τα πιο σπαρακτικά πράγματα. Και κουβαλάει ένα τέτοιο φορτίο, το οποίο έχει και ένα μεγάλο ιστορικό βάθος. Δεν είναι απλώς η φράση ενός συντετριμένου συνανθρώπου μας. Δεν έχει σημασία που κατοικεί στην άλλη γωνιά της γης. Είναι ένας συνάνθρωπός μας ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με την ανίποτη οδύνη. Η φράση του «δεν έχω κανένα να με περιμένει» είναι μια φράση με ένα πάρα πολύ βαρύ φορτίο και ιστορικό φορτίο και όταν την άκουσα και τη διάβασα πραγματικά ήταν κάτι το οποίο μπορεί να σε στοιχειώσει. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό επιζώντων. Υπάρχουν ομάδες διάσωσης που χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα, σκάβουν μέσα σε λάσπες, σκάβουν μέσα σε συντρίμια στις πόλεις του Νεπάλ. Εννοείται, όπως λέει και το δημοσιογραφικό κλισέ, αλλά και ο ρεαλισμός, ότι οι ελπίδες για την έβρεση επιζώντων εξανεμίζονται και οι αξιωματούχοι εργάζονται για να περιορίσουν τον κίνδυνο περαιτέρω καταστροφικών πλημμυρών. Συν οι ασθένειες, έτσι, οι κίνδυνοι μολύνσεων που ανεβαίνουν μετά από τέτοιες καταστροφές. Ξέρετε, επειδή είμαστε άνθρωποι και επειδή όλα αυτά δεν μπορούν να χωρέσουν στην νόησή μας και ενώ όπως λέει το δημοσιογραφικό κλισέ οι ελπίδες για νεύρεση επιζώντων εξανεμίζονται, πάντα κάτι μέσα μας ψελίζει εκείνη την απίστευτη λέξη που λέγεται θαύμα.

Από τα ωραία τραγούδια της Kate Bush, είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Διάφοροι φίλοι μου γράφουν για αυτή την ανίποτη τραγωδία στο Νεπάλ. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Και όταν εχθές είδα αυτό το βίντεο, ήταν από εκείνες τις εικόνες οι οποίες μπορούν να σπαγώσουν το αίμα. Και όλη αυτή η τρέλα του να ψάξεις να βρεις εκείνον τον δικό σου που χάθηκε. Και βεβαίως κάποια στιγμή στο βίντεο υπήρχε και ο αγώνας των ανθρώπων να πιαστούν από ένα αντικείμενο, έτσι, για να μην τους παρασύρουν τα νερά. Είναι αδιανόητο βίντεο. Είναι αδιανόητο βίντεο. Θέλεις πραγματικά όλο αυτό το πράγμα να είναι μία κατασκευή, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Πήγε και 34 και ακούστε τώρα μία είδηση που μας έρχεται από την Αυστρία. 63 χρόνια μετά, ο πάγος φέρνει πίσω το σακίδιο ενός ορειβάτη. Θα μου πει κανείς, έλα τώρα, τι σημασία έχει το σακίδιο, έχει. Και το σακίδιο έχει και τα αντικείμενα που έχουν έρθει στην επιφάνεια έχουν και τα ανθρώπινα λείψανα που έχουν έρθει επίσης στην επιφάνεια έχουν, καθώς οι πάγοι λιώνουν και ολόκληρα τα ίχνη ενός παρελθόντος που είχε μείνει για αιώνες παγιδευμένα και χρόνια πολλά με παγιδευμένο στον πάγο έχουν. Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό και μοιάζει επίσης να είναι μια ταινία καταστροφής, μια ταινία θρίλερ, έτσι δεν είναι ζωή. Δηλαδή λίγες ταινίες έχουμε δει όπου οι πάγοι υποχωρούν ή σειρές τηλεοπτικές από αυτές που κάποτε τις βλέπαμε κατά καλό καιρό για να βλέπουμε τα χιόνια και τους παγετώνες και να δροσιζόμαστε και να φτιαχνόμαστε. Μόνο που αυτό τώρα έχει γίνει αλήθεια. Είναι ένας 86χρονος ορειβάτης στην Αυστρία, ξαναβρήκε λοιπόν το σακίδιο και τον εξοπλισμό που είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει σε παγετώνα πριν από περισσότερα από 60 χρόνια. Πλην όμως δεν υπάρχει αυτός ο παγετώνας πια. Αυτά τα 60 χρόνια που μεσολαβούν μπροστά στην αιωνιότητα, συγγνώμη που χρησιμοποιώ για ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό, γιατί είναι τραγικό περιστατικό το να βρίσκει το σακίδιό του και τον εξοπλισμό του. Σε ένα κόσμο που λειτουργούσε κανονικά δεν θα έπρεπε να τα βρει ποτέ. Θα έπρεπε αυτό να υπάρχει μόνο στις αναμνήσεις του. Δεν είναι, τα 60 χρόνια δεν είναι τίποτα μπροστά στην αιωνιότητα. Και μάλιστα υπήρχε και το όνομά του επάνω και έτσι οι αρχές μπόρεσαν να τον εντοπίσουν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέμε. Αν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι λέμε. Να βρίσκεται θαμμένο σακίδιο από 60 χρόνια με το όνομα του ορειβάτη μου θυμίζει κάτι ιστορίες με κάτι ξεχασμένα γράμματα, ας πούμε, που προ Χριστού τα έγραψε κάποιος στην καλή του, η καλή του ενδεχομένως δεν το έλαβε ποτέ, προχώρησε στη ζωή της και μετά από 800 χρόνια η καλή του παίρνει το ερωτικό γράμμα, μόνο που εδώ δεν σχετίζεται με άτυχους έρωτες, εδώ σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή και με τις ζωές όλων μας, που αυτό κάνει πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Τέλος πάντων, αυτό που αποκαλύπτουν οι παγετώνες καθώς λιώνουν είναι πέρα και έξω από κάθε φαντασία. Είναι ένα θρίλερ με τη διαφορά ότι δεν το βλέπουμε στο Acorn, δεν το βλέπουμε στο BBC, δεν το βλέπουμε στο HBO, δεν το βλέπουμε στο Hulu. Είναι ειδήσεις τις οποίες μεταδίδουν καθημερινά τα πρακτορία. Η ιστορία λοιπόν αυτού του 86χρονου, και αυτό είναι το αμάν που μπλέξαμε και αμάν τι συμβαίνει, μάλλον ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει, κανένας μας δεν μπορεί να παριστάνει τον έκπληκτο, δεν είναι μια ιστορία μεμονωμένη, οι παγετώνες υποχωρούν όλο ένα και πιο γρήγορα, φέρνουν στην επιφάνεια αντικείμενα, φέρνουν λείψανα, φέρνουν ίχνη του παρελθόντος, φέρνουν πράγματα που μπορεί να είχαν παγιδευτεί στον πάγο ακόμη και χιλιετίες, σου λένε οι ειδικοί. Δεν θέλουμε να συνδεθούμε με αυτά τα ίχνη του παρελθόντος, θέλουμε μόνο να πιθανολογούμε για αυτά, γιατί θέλουμε τους παγετώνες μας. Και οι επιστήμονες συνδέουν την επιτάχυνση της στίξης κυρίως με την ανθρωπογενή προφανώς υπερθέρμανση του πλανήτη. Μάλιστα το 2015 κάπου στις Ιταλικές Άλπες κοντά στο πέρασμα του Στέλβιο αποκαλύφθηκε ένας στρατώνας όπου είχαν καταφύγει Ιταλοί στρατιώτες κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι μια περιοχή η οποία υπήρξε ο λεγόμενος Λευκός Πόλεμος, δηλαδή μάχες που διεξήχθησαν σε πολύ μεγάλα υψόμετρα ανάμεσα στον Ιταλικό και τον Αυστρο-Ουγγρικό τότε στρατό, και τα τελευταία περίπου χρόνια το λιώσιμο των πάγων μας αποκαλύπτει τα λείψανα των στρατιωτών. Τι ξέρω, μου φαίνονται συνταρακτικά όλα αυτά. Μάλιστα η πιο διάσημη ανακάλυψη
ανθρώπινων λειψάνων έγινε το 1991. Σήμερα η εκπομπή είναι θρίλερ, όπως καταλάβατε, όταν δύο Γερμανοί πεζοπόροι στις Άλπεις, κοντά στα σύνορα Αυστρίας και Ιταλίας, ανακαλύπτουν μία μουμιοποιημένη σωρό άνδρα ηλικίας περίπου 5.300 ετών. Τι να πω, καληνύχτα και καλή τύχη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. 8 και 46 πρώτα λεπτά σε ένα πρωινό ζεστό. Σήμερα είναι 28 Αυγούστου. Τελειώνει και το περιθρύλιτο και περιλάλιτο καλοκαίρι. Συγγνώμη κιόλας, βρε παιδιά, κυρίως συγγνώμη σοίτσα μου με τα διάφορα τέτοια. Τελειώνει λοιπόν και το περιθρύλιτο και περιλάλιτο καλοκαίρι του 26. Κάθε φορά που να πω περιλάλιτο, κλείνει η φωνή μου. Δεν ξέρω γιατί. Καλύτερα μην λέω περιλάλιτο, να χρησιμοποιώ μια άλλη λέξη στη θέση του. Ζωή μου είχε μαζί μας τον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Λέγαμε χθες για το πόσο σημαντική είδηση είναι αυτός ο συμβιβασμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ΜΕΤΑ συμφώνησε να λάβει περαιτέρω μέτρα για τους εθισμένους ανηλίκους. Είναι μια είδηση με τεράστια, τεράστια σημασία. Και είναι και μία είδηση η οποία δεν αποκλείεται να σηματοδοτεί και μία αλλαγή στον τρόπο χρήσης, όχι μόνο από τους ανηλίκους, ναι, αλλά γενικότερα. Ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο οριακό, βρισκόμαστε. Το ότι οι ανήλικοι πρέπει να προειδοποιηθούν πως μπαίνοντας στα κοινωνικά δίκτυα η ζωή τους θα αλλάξει για πάντα, ισχύει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ...

ενδιαφέρουσα ιστορία. Είναι αυτό που λέμε μία είδηση πρώτης γραμμής και συνεχίζεται από χθες, διότι πλέον έχουμε και το αίτημα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λένε ότι θα πρέπει οι δεσμεύσεις της ΜΕΤΑ για την προστασία των παιδιών να ισχύσουν και στην Ευρώπη. Και αυτό θα γίνει πιο πιεστικό μέσα στο επόμενο διάστημα. Η ΜΕΤΑ Platforms οφείλει να προστατεύσει και τα δικά μας παιδιά, δήλωσε χθες μόλις η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από αυτόν τον ιστορικό, θα έλεγε κανείς, εξωδικαστικό συμβιβασμό στις ΗΠΑ που υποχρεώνει την εταιρεία, τη ΜΕΤΑ, αυτόν τον γίγαντα, να λάβει μέτρα για την προστασία των ανηλίκων χρηστών. Έχει ενδιαφέρον πως αυτές οι ειδήσεις, δεν ξέρω γιατί, μα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, μοιάζουν να μην έχουν πολύ μεγάλη σημασία, τουλάχιστον για τα πόρταλ και κάποια, ας πούμε, site ενημέρωσης, ενώ είναι ειδήσεις οι οποίες πραγματικά έχουν πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές στον τρόπο της ζωής μας. Έχει κάνει όμως ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ η Αλεξία Καλαϊτζή στην Καθημερινή, το οποίο το διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μπορείτε να το δείτε και ολόκληρο. Σας μεταφέρω από το ρεπορτάζ της αγαπητής Αλεξίας σε αυτό το τι αλλάζει πρακτικά. Γιατί πρέπει να κάνουμε και τις σωστές ερωτήσεις. Ποια είναι η ουσία, ρε παιδί μου, των πραγμάτων μέσα σε μια απίστευτη φιλολογία για τα πάντα που τρέχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας. Ποια είναι η σωστή ερώτηση? Πού είναι η είδηση τελικά? Αυτό μερικές φορές χάνεται, όσο και αν φαίνεται παράξενο, που δεν φαίνεται καθόλου παράξενο, μέσα τέλος πάντων στην πληθώρα των φωνών που υπάρχουν. Τι αλλάζει πρακτικά? Σας διαβάζω από το ρεπορτάζ της Αλεξίας Καλαϊτζή στην Καθημερινή. Ανάμεσα λοιπόν στα σημαντικότερα που προβλέπεται να ισχύσουν για τους χρήστες κάτω των 18 ετών που ζουν στην Αμερική και πλέον είναι και αίτημα της Ευρώπης, συγκαταλέγονται τα εξής. Ημερήσιο όριο χρήσης 2 ώρων. Είναι πολύ σημαντική αλλαγή, το οποίο αυτά είναι από την εταιρεία. Η ΜΕΤΑ συμφωνεί να τα κάνει, έτσι. Και θα μπορεί να έρθει μόνο από το γονέα. Μετακινεί ένα κομμάτι της ευθύνης. Εάν και άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης συμφωνήσουν σε αντίστοιχους όρους, το ημερήσιο όριο θα μειωθεί στη 1 ώρα. Δεύτερη αλλαγή σημαντική. Αποκλεισμός πρόσβασης κατά τις νυχτερινές ώρες, από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί, που μπορεί θεωρητικά ένα ανήλικο να κάνει ό,τι θέλει. Και απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων τις σχολικές ώρες, αλλά και τη νύχτα. Δυνατότητα επιλογής μη εξατομικευμένης εμφάνισης ροής περιεχομένου, δηλαδή μιας ροής που δεν χρησιμοποιεί αλγόριθμο για να προτείνει στοχευμένο περιεχόμενο με σκοπό να κρατά τους ανήλικους σε ένα διάκοπο scrolling. Θα λέγε κανείς, μα υπάρχει κάτι τέτοιο? Μόνο τέτοιο υπάρχει. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό αφορά όχι μόνο τα παιδιά. Είναι εθιστικό, δηλαδή τι άλλο πρέπει να συμβεί για να το καταλάβουμε? Πως αρχίζεις να σκρολάρεις και βλέπεις τη μία ιδέα πίσω από την άλλη μέσα σε ένα αδιανόητο σκουπιδότοπο, όπου στα χίλια που θα δεις μπορεί το μισό στατιστικά να σε αφορά, και διαπιστώνεις ότι πέταξες στον κάλαθο των αχρήστων μία ώρα από τη ζωή σου. Αυτό ισχύει για όλους. Αλλά τα παιδιά είναι τα μέλη εκείνα της κοινωνίας τα οποία πρέπει να προστατεύσουμε. Συνεπώς είναι και αυτό μια αλλαγή. Βέβαια, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και στην πράξη, έτσι. Και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην Ευρώπη. Και βέβαια, ακούστε και αυτό. Απαγόρευση εμφάνισης του αριθμού των likes ή άλλων αντιδράσεων, καθώς και απαγόρευση χρήσης φίλτρων εικόνας που προσομοιώνουν αισθητικές ή κοσμητικές επεμβάσεις. Πρέπει να... δεν είναι ψέμα, και αυτό ισχύει παντού, ότι τα πρότυπα μορφιάς που διακινούνται δεν επηρεάζουν μόνο κορίτσια 16 χρονών και 17 χρονών, γιατί αυτά τα πράγματα τα βλέπουν και μικρότερα παιδιά. Μου έλεγαν φίλοι που μεγαλώνουν 8χρονα και 7χρονα και 9χρονα κορίτσια, πως πολλά από αυτά χρησιμοποιούν καλλυντικά. Φοράνε κραγιόν για να βγουν έξω. Αυτό ποιος το έφερε στη ζωή τους? Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αυτό εδώ το εθιστικό, το αδιάκοπο scrolling.
να δούμε πώς και με ποιο τρόπο όλα αυτά θα εφαρμοστούν, να δούμε ποια τύχη θα έχει το αίτημα της Ευρώπης. Πάντως νομίζω ότι πέρα από οποιαδήποτε συζήτηση, έστω και έμεσα, η ΜΕΤΑ έχει παραδεχτεί πως πράγματι έχει σχεδιάσει προϊόντα με σκοπό τον ηθισμό.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Υπάρχει και μία ακόμη είδηση που σχετίζεται με τον Μαρκ Ζούκεμπεργκ. Δεν έχει πάρα πολύ ώρα που κυκλοφόρησε. Το φέρνει στη δημοσιότητα το Reuters. Πρόκειται για ένα μυστικό project. Δίνουμε έμφαση στο μυστικό. Διότι ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ, κάτω από τα μουστάκια και τις μύτες όλων, προσπάθησε να αντικαταστήσει τους υπαλλήλους της Meta με AI. Όλα αυτά στα κρυφά, όλα αυτά στα μυστικά. Σκεφτείτε απλώς η Meta σε πόσους ανθρώπους δίνει δουλειά και προσπάθησε με μυστικό σχέδιο, το οποίο το αποκαλύπτει το Reuters, να τους αντικαταστήσει με AI, αλλά δεν του βγήκε. Αυτό για να ξέρουμε σε ποιους ανθρώπους και σε ποιες εταιρείες οικειοθελώς παραχωρούμε τόσες μα τόσες πολλές πληροφορίες που αφορούν το άτομό μας. Το τι εστί και το τι σημαίνει ιδιωτικότητα στον καιρό μας, που είναι μια πολύ μεγάλη αξία του κόσμου μας, δόθηκαν μάχες γι' αυτό, είναι μια συζήτηση η οποία είναι μια συζήτηση που αυτή τη στιγμή καίει και τσουρουφλάει. Και πραγματικά, καθώς κάθε μέρα αποκαλύπτονται και καινούργια πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο η Meta και οι υπόλοιπες εταιρείες που βρίσκονται πίσω από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν εστίσει τα προϊόντα τους, έχω αρχίσει πραγματικά να πιστεύω ότι είναι μια πράξη, αυτό που λέμε προοδευτική, ίσως να είναι και μια πράξη επαναστατική, να τα ρίξεις τρεις μούτζες, συγγνώμη γι' αυτό, και να φύγεις από όλον αυτόν εδώ το βούρκο. Το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, με αναλυτικότατο άρθρο του, παρουσίασε το αποτυχημένο όραμα του Ζούκεμπεργκ για το 2026, το οποίο περιελάμβανε χιλιάδες απολύσεις και αντικατάσταση των εργαζομένων από την AI. Δεν το είπε σε κανέναν. Το όραμά του προσέκρουσε σε σοβαρές τεχνικές αποτυχίες, εσωτερικές αντιδράσεις, ζητήματα ασφάλειας και μια απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα σχετικά με το πόσο μπορεί η τεχνολογία να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Θέλω να πω κάτι. Όλο αυτό, όλη αυτή η αποτυχία και όλο το, η απόσυρση αυτού του σχεδίου είναι αυτό που λέμε για την ώρα. Για την ώρα, γιατί τα πράγματα αλλάζουν και εντάξει, δεν μπορώ σε κανένα πράγμα να είμαι απόλυτη και σίγουρη στη ζωή μου, αλλά θεωρώ πως το πιθανότατο είναι πως ίσως με κάποιους άλλους όρους ένα άλλο μυστικό ή λιγότερο μυστικό σχέδιο θα τεθεί σύντομα ή λίγο πιο μετά σε εφαρμογή. Μάλιστα το Reuters αποκαλύπτει πως αυτό το μυστικό project με τίτλο Project OT, ποιες ήταν, το τι ακριβώς περιελάμβανε και προέβλεπε στη ριζική αναδιάρθρωση της μητρικής εταιρείας του Facebook και του Instagram.

0: Fermi Festival 2026. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
1: Μην το πεις!
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958-3.
6: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Εδώ λοιπόν είμαστε, έχει πάει κιόλας 9 και 12 πρώτα λεπτά με τη Ζωή Μούσιου στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και ενώ λέγαμε όλα αυτά νωρίτερα για τα κοινωνικά δίκτυα, διαβάζω σήμερα ένα θαυμάσιο κείμενο του Θωμά Λιναρά στο Facebook. Παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει. Να γράφετε κι άλλο, όχι μόνο στο Facebook, διότι θέλουμε να τα κλείσουμε τα ρημάδια και πώς μετά θα σας παρακολουθούμε. Ο Θωμάς Λιναράς, ο οποίος είναι κριτικός κινηματογράφου, γράφει για την ταινία την οποία αυτή τη στιγμή τη συζητά, το Σύμπαν. Τέλος πάντων, ένα σύμπαν που ασχολείται με το σινεμά, για το Φιόρ του Κριστιάν Μουντζίου. Ο σημαντικός Ρουμάνος σκηνοθέτης, τα λέγαμε και χθες, είναι η ταινία που έχει πάρει το Χρυσό Φίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών. Ο τίτλος του κειμένου του Λιναρά είναι «Κανείς δεν μπορεί να μας σώσει», και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι προσεγγίζει και τα ναι αλλά και τα όχι της ταινίας, αλλά το κείμενό του είναι πάρα πολύ τεκμηριωμένο. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να σας διαβάσω ένα κομμάτι, μιας και πάρα πολλοί από εσάς, το κατάλαβα και χθες με τα μηνύματα που μου στείλατε, έχετε δει τη ταινία. Θα σας πω πώς ξεκινάει ο Λιναράς. Ξεκινάει όπως γράφει με δύο σκηνές που συναπαρτίζουν την αόρατη κορνίζα της ταινίας και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς τις επιλέγει. Η πρώτη. Η μητέρα που της έχουν πάρει τα παιδιά με το «έτσι θέλω» τρέχει απελπισμένα και χτυπά την πόρτα των γειτόνων και πιο κοντινών της ανθρώπων. Εκεί κρύβονται στις δύο γωνίες, εκατέρωθεν της τζαμένιας εξώπορτας για να μην δει πως είναι μέσα στο σπίτι. Η υπέροχη Ρενάτε Ρέινσβε, μια από τις πιο μεγάλες ευρωπαίες ηθοποιούς, νομίζω πως αυτή και η Σάντρα Χούλερ είναι δύο θαυμαστές περιπτώσεις, αλλά ας μην τον μπερδεύουμε, ας μείνουμε στο κείμενο του Θωμά. Η υπέροχη Ρενάτε λοιπόν, της συναισθηματικής αξίας και του χειρότερου ανθρώπου στον κόσμο που ερμηνεύει την πολύτεκνη μητέρα, φεύγει. Σκηνή δείγμα της έλλειψης συμπόνιας και αλληλεγγύης, όχι του νορβηγικού συστήματος πρόνοιας, αλλά και του ανθρώπου απέναντι στον πόνο του διπλανού του. Σκηνή δεύτερη, πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση. Σκηνή δεύτερη. Καθώς το δράμα κορυφώνεται στο σχολείο της μικρής κοινότητας, διοργανώνεται η γιορτή της πολιτισμικής διαφορετικότητας, σημαία της ελεύθερης, ανεκτικής και ανοιχτής νορβηγικής κοινωνίας, όταν μια χιονοστιβάδα, προφανώς θυμωμένη εντός εισαγωγικών από την υποκρισία και το τραγελαφικό του πράγματος, αρχίζει να κατρακυλά από το βουνό προς το σχολείο, διαλύοντας τη γιορτή αποδοχής του άλλου. Και αυτό πολύ σημαντική επισήμανση. Και γράφει ο Λιναράς. Ο σημαντικός Ρουμάνος σκηνοθέτης θέτει, όπως κάνει πάντα, το χέρι επί των τύπων των ύλων, μονάχα από εδώ. Το θέμα είναι τόσο καυτό που δεν ξέρει ακριβώς από πού να το πιάσει για να στρίψει με σιγουριά τον αφηγηματικό άξονα της ταινίας. Σε δραματουργικό επίπεδο τεντώνει υπέρμετρα τα δύο άκρα της ιστορίας, αφενός για να δώσει έμφαση και ένταση στο θέμα του και αφετέρου για να δημιουργήσει μια θέση ουδετερότητας, επιδιώκοντας να διατηρήσει έτσι μια απόσταση ασφαλείας από τα δρόμενα. Ο κίνδυνος που ελοχεύει είναι να χάσει το σημείο στήριξης της ταινίας του, δηλαδή την ισορροπία της μέση οδού, κάτι που δεν το καταφέρνει παρά μονάχα εν μέρη. Η ζυγαριά του αποστασιοποιημένου βλέμματος πρέπει να μείνει σταθερή και να μην παλαντζάρει ανάμεσα στο συναίσθημα της θρησκευτικής σέχτας και στην πρωτοκολλημένη πολιτική ορθότητα. Το αδιάλακτο σύμπαν της κοινωνικής πρόνοιας, εν είδη ανώτατης εισαγγελικής αρχής, αντιδρά με τέτοια αίσθηση κατεπήγοντος και τόσο αποτελεσματικά, λες και βρίσκεται μπροστά σε μια περίπτωση Μπρέιβεκ. Τα όποια αποδεικτικά στοιχεία της υποτιθέμενης κακοποίησης καλύπτονται από το πέπλο του πρωτοκόλου και της ερευνητικής γραφειοκρατικής διαδικασίας, το τεκμήριο της αθωότητας, θεμελιώδης κόμβος του κράτου δικαίου, ακυρώνεται με γνήσια κομμουνιστικό τρόπο, ενώ το δικαστήριο μοιάζει με παροδία που θα αρείς πως επιβεβαιώνει ή επικυρώνει τις προβλέψεις ενός αλγόριθμου που αδυνατεί να αναγνωρίσει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα χαστούκι και μια ξυλιά στον πισινό. Και κάνει και μια ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση που αφορά το σενάριο έτσι της ταινίας. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη αξία στην ταινία Φιόρδ είναι πως τα γεγονότα, γράφει ο Λιναράς, μένουν μέχρι τέλους αδιευκρίνιστα, αμφίσιμα και στο ημίφος. Ακριβώς
Αυτό είναι το στοιχείο εκείνο και από την άλλη μεριά η οικογένεια ανήμπορη και παγιδευμένη μέσα στη φυλακή των προσευχών και των θρησκευτικών επικλήσεων χάνει τα παιδιά της χωρίς να καταλάβει το πώς και το γιατί. Η άτεκτη πρόνοια ξέρει μόνο που δεν είναι και θεία και βρίσκεται σε μια συνθήκη καυκικής μέγενης, τη λειτουργία της οποίας αναλαμβάνουν οι απανταχού χριστιανοταλιμπάν του δόγματος «Ο Θεός σώζει» που τους υποστηρίζουν. Οι δύο φονταμεταλισμοί που βρίσκονται στον πυρήνα της ιστορίας τραβώντας το σκηνή πάνω στο οποίο ακροβατούν επικίνδυνα 5 αθώα παιδιά προσπαθούν να γυρίσουν τον αφηγηματικό άξονα της ταινίας ο καθένας προς τη μεριά του και δεν αφήνουν το έργο να αποσυμπιεστεί, να αποκτήσει ρυθμό και ροή προκαλώντας τις λειτουργίες και μπλοκάροντας την ανέλυξη της ιστορίας η οποία μοιάζει να αγκομαχά μαζί με την ταινία. Τα ναι και τα όχι σε ένα κείμενο το οποίο έχει κι άλλο και θέλω να πω και κάτι ακόμη για το κείμενο αυτό το οποίο προσπάθησα να το αποδώσω στην όχι και τόσο καλή ανάγνωση που το έκανα. Είναι ένα κείμενο στο οποίο ο συντάκτης, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί άνω τελείες. Έχουμε τόσο απομακρυνθεί από αυτό το σημείο στίξης που όταν διαβάζουμε δημόσια ένα κείμενο με άνω τελείες το οποίο δεν είναι κόμμα, έχει άλλη χρήση, δεν είναι τελεία, δεν είναι κόμμα, είναι μία άνω τελεία. Τέλος πάντων, νομίζω πως δεν τα κατάφερα. Την επόμενη φορά ελπίζω να τα πάω καλύτερα. Ευχαριστούμε τον Θωμά για το κείμενο αυτό.

Λοιπόν, προλαβαίνω να πω δύο λόγια και για το συγκλονιστικό, απόλυτα αληθινό κείμενο του Κωστή Παπαϊωάννου που δημοσιεύεται στο Αντίφωνο και που έχει να κάνει με τον θάνατο του Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος ήταν γνωστός και ως χασάπης της Σρεμπρένιτσα, η σφαγή της Σρεμπρένιτσα έγινε τον Ιούλιο του 1995. Το ποια είναι η σχέση της Ελλάδας με αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκεται μεταξύ σε μια θολή έτσι περιοχή, παρά το γεγονός το ότι όλοι γνωρίζουμε. Όταν εχθές πάντως έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, άρχισαν να κυκλοφορούν και κάποια βίντεο, δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα γύρω από αυτό, δεν έχω εξάλλου και πάρα πολύ χρόνο, όπου χιουμοριστικές εκπομπές πήγαν να τον συναντήσουν. Τέλος πάντων, άνθρωποι που συμμετέχουν στο βίντεο εκείνο δεν βρίσκονται πια εν ζωή, οπότε ας μην το φτάσουμε στα άκρα που έλεγαν «Δε σε φίλησα και τι ζώδιο είσαι» και ας δούμε πως μία εσχρή και σκοτεινή προπαγάνδα περνούσε μέσα από την prime time ζώνη της ελληνικής τηλεόρασης και όλο αυτό το πράγμα μέσα από ένα άκακο απολιτικ χιούμορ μέσα από το οποίο προωθούνταν στην ελληνική κοινωνία σκοτεινές φιγούρες. Κωστής Παπαϊωάννου δεν μασάει τα λόγια του. Λέει πως καταδικάστηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, κάτι το οποίο δεν το περίμενε τότε ο συνηγορός του, για τα εγκλήματα στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Να πω εδώ πως οι πόλεμοι στην πρώην Ιουγκοσλαβία ήταν τα γεγονότα εκείνα τα οποία καθόρισαν τη γενιά μου και άλλαξαν με έναν τρόπο δραματικό και οριστικό τη ματιά μας πάνω στον κόσμο. Εγκλήματα όπως είναι η γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και προφανώς μεταξύ άλλων την πολιορκία του Σεράγεβο και κυρίως τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα. Και ο Κωστής Παπαϊωάννου υπενθυμίζει πως οι άνθρωποι αυτοί τότε, ο Μιλόσεβιτς, ο Κάρατζιτς, ο συγκεκριμένος, ήταν ήρωες στην κοινή γνώμη της Ελλάδας, περνούσαν τέτοιου τύπου προγράμματα μέσα από την ελληνική τηλεόραση, με αποτέλεσμα ο έτερος εγκληματίας πολέμου Κάρατζιτς να φωνάζει τότε πως δεν είμαστε μόνοι, έχουμε μαζί μας τον Θεό και τους Έλληνες. Θέλω να το βρείτε το κείμενο του Κωστή Παπαϊωάννου, θέλω τέλος πάντων σας το προτείνω ότι θα επιθέλω αποσύρω τη λέξη αυτή. Είναι ένα κείμενο που μιλά και λέει τα πράγματα με το όνομά τους για το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η ελληνοσερβική φιλία, το πώς έγινε παράγοντας διάχυσης εθνικιστικών ιδεών, εθνικού απομονωτισμού και ακροδεξιάς συνωμοσιολογίας. Θέλω να πω μόνο πως υπήρξαν δημοσιογράφοι τότε που όλα αυτά και τα είδαν και για όλα αυτά έγραφαν και έκαναν ρεπορτάζ και δεν πέρασαν πάρα πολύ καλά μέσα σε ένα κλίμα το οποίο ήταν τελείως διαφορετικό και καταλήγει στο λέγοντας πως μπορεί ένας εγκληματίας πολέμου να πέθανε και να πέθανε στη φυλακή, όμως τα εγκλήματά του οφείλουμε να τα θυμόμαστε και έχει απόλυτο δίκιο και βεβαίως υπενθυμίζει πως η ταγή τότε της ελληνοσερβικής φιλίας σήμερα κάνουν απλώς την πάπια.

Λοιπόν, όσο εδώ ήταν για σήμερα αλλά και για αυτή την εβδομάδα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας. Η Ζωή Μούσιο ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δευτέρα λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Lying in bed for a week now, wondering how long it'll take

Είμαστε εδώ και είναι το πρωινό της Παρασκευής 28 Αυγούστου. Τι πρέπει να πούμε τώρα ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων? Να πω «Dobro utro», «Mermingens», «Dobro jutro», «Buna di neatra». Σας είπα καλημέρα σε όλες τις βαλκανικές γλώσσες, γιατί οφείλει μια πρωτεύουσα των Βαλκανίων να χαιρετά τις αδερφές χώρες.

Λοιπόν, ζωή μου σκιού στον ήχο που φτάνει σε αυτιά σας. Γιώργος Τούλα στο μικρόφωνο του 958. Μέχρι τις 11 εδώ 23 13 38 4 56 958. Κενό, καλημέρες. Και αποστολή στο 54 160. Και το αγαπημένο μας Viber 6930 078 291. Στείλτε καλημέρες, βίντεο, φωτογραφίες. Στείλτε τη selfie σας από το καινούργιο μετρό της πόλης. Το ομορφότερο της Ευρώπης, λέει, είναι της Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν τα λέω, τα λένε αυτοί που το εγγενίασαν. Το ομορφότερο της Ευρώπης, έτσι. Για να καταλάβεις πού ζεις.

Λοιπόν, η πόλη έχει αρχίσει και ζει τον τρελό χορό της εβδομάδας της ΔΕΘ. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι το κολλασμένο Σαββατοκύριακο, όμως ήδη υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν διαδηλώσεις που προγραμματίζονται, μετατοπίσεις αυτοκινήτων, πραγμάτων, αντικειμένων, φορτηγά που πάνε και έρχονται, όλο αυτό δηλαδή που ζούμε κάθε χρόνο τέτοια εποχή για να ανοίξει η Διεθνής Έκθεση. Θέλει γερά νεύρα από τώρα και μέχρι το επόμενο 15ήμερο και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε μια χαρά.

Λοιπόν, επειδή λέμε μόνο για Θεσσαλονίκη, μου ήρθε χθες από τον κύριο Χάρη Κοντοσφύρη ένα εξαιρετικό δελτίο τύπου για ένα πράγμα που γίνεται στις Πρέσπες. Λέγεται «Η διαφάνεια των αηδονιών, τοπίο μνήμη και ηθική της ορατότητας». Είναι μια εικαστική εγκατάσταση που προσεγγίζει την Πρέσπα ως ένα τόπο όπου η φύση, η μνήμη, η ιστορία και η ανθρώπινη παρουσία συνυπάρχουν και αλληλοδιαμορφώνονται. Έχει τα πάντα, έχει βίντεο, γλυπτική, ζωγραφική, ήχο, κεραμική και performance. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε μέχρι τις Πρέσπες να δούμε αυτή την εξαιρετική δουλειά με κεντρικό μοτίβο τα ειδόνια, ως φωνές, ως ίχνη και ως φορείς μνήμης. Και μια αφήγηση που φτάνει στο Ρίγα Φεραίο, στη μικρή Πρέσπα στο 1796 και πολλά άλλα. Συμμετέχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Πραγματικά μπράβο για όλη αυτή την εξαιρετική ιστορία.

Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στα, στα διαλύματα των 10, εκεί που συναντάμε τα στίγματα, όλα τα υπόλοιπα. Εσείς συνεχίστε να στέλνετε SMS και τα λοιπά. Ο Ιωάννης μου λέει να του πω τον αριθμό Viber 6930 078 291 6930 078 291. Θα το χτυπήσω τατουάζ. 6930 078 291 6930 078 291. Θα το μάθω απ' έξω, θα το μάθετε κι εσείς και θα στέλνετε.

Λοιπόν, μου λέει ένα SMS ότι δεν λειτουργεί η σκάλα καθόδου στο σταθμό Καλαμαριά στη Μεταμορφώσεως. Λίγο ντροπή. Χθες το βράδυ δεν λειτουργούσε στον ίδιο σταθμό ο ανελκυστήρας. Να το πω και αυτό.

0: ευκαιρία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Λοιπόν, οι απίστευτες εικόνες που έρχονται από το Νεπάλ είναι πραγματικά σοκαριστικές και είναι ένας προάγγελος τι ξημερώνει στον πλανήτη Γη με την κλιματική κατάρρευση για όποιον δεν το έχει καταλάβει.

Εξελίσσεται πολύ περίεργα η ιστορία με τον ιό του Νείλου. Φοβούνται, λέει, διαβάζω τις δηλώσεις του καθηγητή μικροβιολογίας Αθανάσιου Τσακρή σήμερα στην D-News, φοβούνται ότι η έξαρση της ζέστης και το Σεπτέμβρη θα εντείνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Είμαστε, λέει, μόνο στην κορυφή του παγόβουνου και αν περιμένουμε να ψεκάσουμε βλέποντας κρούσματα, την έχουμε πατήσει, έχουμε αργήσει πάρα πολύ και έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο. Δεν μας τα λένε καλά τα πράγματα. Η μάχη είναι πια, λέει, με το χρόνο. Η πραγματική αποκλιμάκωση δεν θα κριθεί από μια πρόσχερη πτώση των αριθμών, από μια σταθερή υποχώρηση σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό οι πολίτες, λέει, πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλιασμένοι. Τι ψηλιασμένοι να είναι οι πολίτες που όπου έχει λίγο νερό μαζεμένο, έχει μείνει κουνουπιών.

Λοιπόν, σήμερα είναι η ωραιότερη θεωρητικά πανσέλινος της χρονιάς. Μια πανσέλινος που υμνείται από πάντα, πριν γίνει πολύ της μόδας να υμνείς τις πανσελίνους. Οι μύθοι του Αυγουστιάτικου φεγγαριού ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή της αγάπης του ανθρώπου, του να σηκώνει το κεφάλι ψηλά και να κοιτάει τον ουρανό. Υπάρχουν ταινίες, τραγούδια, υπάρχει το αιώνιο ζευγάρι του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας κάτω από το φως του φεγγαριού στο Σέξπιρ. Ο Λόρκα με τους ξυλοκόπους του να υμνούν το ματωμένο γάμο το φεγγάρι. Ο Καραγάτς τη Μεγάλη Χήμερα, ο Ιούλιος Βέρν, αλλά και ο Χατζηδάκης, ο Βαν Μόρισον και οι πάντες έχουν γράψει, έχουν υμνήσει σε στίχους, σε ποίηματα, σε τραγούδια το φεγγάρι, και είναι πάντα το φεγγάρι κυρίαρχο, η πανσέλινος του Αυγούστου, το μεγαλύτερο από όλα τα παραμύθια της, του ουρανού. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο απόψε το βράδυ να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα κινητά και να σηκώσουμε το βλέμμα μας στον ουρανό για να δούμε το φεγγάρι.

0: Είμαστε εδώ σε αυτό το πρωινό της Παρασκευής 28 του Αυγούστου. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του 958, σε μέρα Πανσελίνου, σε μέρα που λειτουργεί, πώς το είπε ο Υπουργός, μαγικό είναι το μετρό. Λίγα μετρό στον κόσμο προσφέρουν, λέει, την ποιότητα του μετρό Θεσσαλονίκης, είπε σήμερα νομίζω ο Νίκος ο Ταχιάος. Μακάρι, λέει, με ένα μαγικό ραβδί να πήγαινε και στον Εύωσμο και στην Ευκαρπία. Μακάρι και εμείς γι' αυτό ζούμε, για τη μαγεία.
1: Check me out, Stereo Gum. I have a Lily Allen song you've never heard.

Είναι 10:26 αυτό το Σαββατοκύριακο, αν δεν έχετε δει, δείτε σε μία από τις προβολές του το Fjord, την καλύτερη ταινία του φετινού καλοκαιριού. Σας διάβασε η Εύη, το πρωί ένα κομμάτι από την κριτική του Θωμά του Λιναρά. Συμφωνώ σε κάποια πράγματα, σε κάποια διαφωνώ, αλλά έτσι κι αλλιώς ο Θωμάς έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα και ισχυρή πάντα άποψη. Δεν θεωρώ ότι είναι η πιο αδύναμη ταινία του Μουτζίου. Ίσα-ίσα από εμένα με συνεπήρε. Όπως και να έχει, είναι μια ταινία που κουβεντιάζουν οι πάντες όσοι τη βλέπουν και κυρίως την κουβεντιάζουν για πολλές μέρες. Και αυτό είναι τεράστια επιτυχία για το σινεμά, πιστεύω.

Είναι όπως είναι φυσικό σήμερα άπειρες ιστορίες που ανεβαίνουν για το μετρό της Καλαμαριάς και τα viral video και ο χαβαλές ο οποίος γίνεται και είναι πολύ ενδιαφέρον και τα πειράγματα και τα υπόλοιπα. Θα μπει στην καθημερινότητα της πόλης και μετά θα μπούμε στην ουσία του τι αλλάζει ή όχι σε μια γειτονιά χάρη στο μετρό, γιατί στο τέλος της μέρας αυτό που μένει είναι αυτό.

Με μαλώνει ο φίλος ακροατής για το λοιπόν που λέω στην αρχή των προτάσεων. Είναι λίγο σαν λεκτικό ναρκωτικό, μη κολλήσει τώρα και πρέπει να βρω τρόπο να το κόψω. Αλλά καλά κάνεις και με το επισημαίνεις. Ρωτάει η Βίκη ποια ταινία είναι αυτή στην οποία αναφερόμουν. Είναι φυσικά το Φιόρδ του Μουτζίου, Χρυσός Φοίνικας στις Κάνες και μια τεράστια αφορμή για κουβέντα ανάμεσα στους θεατές της ταινίας, οι οποίοι την κουβαλούν μετά για μέρες στο μυαλό τους, τη σκέπτονται και τη συζητούν. Το σινεμά το μεγάλο, το σπουδαίο, αυτό είναι που καταφέρνει να κάνει, να προκαλεί δηλαδή σκέψεις και κουβέντες και συζητήσεις.

Είναι 10:46, είναι ο 958 στα αυτιά σας, είναι η Αγγελική Μπρέλου στον ήχο, ένα ημίφος βλέπω στο στούντιο, που φροντίζει τον ήχο για λίγο ακόμα, για ένα τεταρτάκι, 23 13 3 38 4 56, 958 κενό. Καλημέρες, αποστολή στο 54 160. Ευχαριστώ πολύ για τα SMS και για τα Viber που στέλνετε από το πρωί και είστε παντού και παρατηρείτε και κυρίως αγαπάτε την πόλη, γιατί αν δεν την αγαπούσατε δεν θα κάνετε και παρατηρήσεις εδώ που τα λέμε.

Βγήκε μια έκτακτη ειδοποίηση τώρα ότι ο κίνδυνος για φωτιές αυτό το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ μεγάλος, καθώς αγριεύουν οι άνεμοι και θα έχει ρηπές, λέει, 120 χιλιόμετρα την ώρα. Θα υποχωρήσει η θερμοκρασία, αλλά τα μποφόρια βάζουν περιοχές στο κόκκινο, κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Εκεί είναι ο χάρτης κατά κόκκινος. Ας ελπίσουμε ότι θα κυλήσουν όλα καλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Γενικά, ό,τι μπορεί να κάνει κανείς, ακούω κάθε μέρα που κάποιοι αποφασίζουν να κάνουν αγροτικές εργασίες με μηχανήματα τα οποία πετάνε σπίθες σε αυτή τη συνθήκη. Δεν ξέρω, ρε Μπεμπράνση, και τελείως ανεύθυνος, τελείως χυμαδιό για να λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο, όταν κάθε μέρα σου λένε από τι κινδυνεύει το δάσος και εσύ το χαβά σου.

Λοιπόν, βλέπω ένα βίντεο. Είπα πάλι λοιπόν ένα κάος στην κόλαση. Βλέπω ένα βίντεο από τα χωράφια γύρω από τους σταθμούς τους τελευταίους του μετρό της Καλαμαριάς. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Είναι αυτό από μόνο του. Ένα ντοκουμέντο ενός αξιοστόρι. Για να τα λέμε και όλα όπως είναι δηλαδή.

Φτάνουμε στο τέλος για σήμερα και για αυτή τη βδομάδα. Ο Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο το 958 από τις 9.30 μέχρι τώρα. Θα ακολουθήσει η Αναστασία Γρηγοριάδου, δεν ξέρω σε τι μορφή. Εδώ κανονικά μαζί μας, ζωντανή, ολοζώντανη σπαρταριστή. Εμείς θα τα ξαναπούμε το πρωί της Δευτέρας στις 9.30. Οι κυρίες που φρόντισαν τον ήχο σας καλησπερίζουν από εδώ και μπρος, σας αφήνουν στα έμπειρα χέρια των επόμενων. Καλό Σαββατοκύριακο, μακριά από σπίθες, φωτιές και όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάζουμε σε κίνδυνο ό,τι απέμεινε σε πράσινο σε αυτή τη χώρα. Να είστε καλά!

0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ, Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση, Μύρον Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.

Καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε στην καλημέρα του 958 της R3 από τώρα και έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Είναι η Αγγελική Μπρέλου που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα». Και ελάτε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Είναι πρωινό Παρασκευή, στο ημερολόγιο γράφει 28 Αυγούστου του 2026. Τελειώνει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας, τελειώνει σιγά σιγά και αυτό το καλοκαίρι.

0: Εδώ λοιπόν στην Καλημέρα του 958, 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ, και ξεκινήσαμε με ένα μουσικό θέμα και με ένα σχήμα για το οποίο θέλω να μιλήσουμε αμέσως τώρα. Ένα σχήμα που αντλεί υλικό από μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου, των Βαλκανίων, του Καυκάσου, της Βόρειας Αφρικής, έτσι λένε οι ίδιοι, που ονομάζονται Polis Ensemble και έρχονται για δύο συναυλίες στην Θεσσαλονίκη, 30 και 31 Αυγούστου, στο Επταπύργιο. Πάμε να πούμε καλημέρα αμέσως τώρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Στέφανος Δορμπαράκης από το σχήμα Polis Ensemble. Αν θυμάμαι καλά, αυτό το σχήμα δημιουργήθηκε στα τέλη του 2011. Αλλά ο Στέφανος Δορμπαράκης θα με διορθώσει και αν έχω κάνει λάθος, και θα τα πει όλα σωστά και όπως πρέπει. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τι ωραία μουσική ήταν αυτή.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, ακούσαμε μια σύνθεση έτσι του Νίκου Παραουλάκη, με Ζινέη. Το όνομα Μοναστηράκη είναι από τον τελευταίο μας δίσκο, βινήλιο που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες. Το σχήμα όντως ξεκίνησε το 2011 με μια έτσι διαφορετική υπόσταση, αλλά μέσα από τα χρόνια προσθέθηκαν δύο ακόμα μέλη, ο Γιώργος Κοντογιάννης στη λύρα και ο Νίκος Παραουλάκης στο νέι.
0: Αυτή τη στιγμή λοιπόν πόσα είναι τα μέλη, ποια είναι τα μέλη του σχήματος?
1: Είμαστε έξι, σεξτέτο είναι το σχήμα, Polis Ensemble. Είναι ο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στα ανοιχτά όργανα, παίζει πολίτικο λαούτο, λαούτο, κιθάρες κτλ. Ο Νίκος Παραουλάκης στο νέι και γενικότερα στα πνευστά, φλογέρες, λοιπά. Ο Γιώργος Κοντογιάννης στη λύρα, κριτική λύρα. Εγώ στο κανονάκι, Στέφανος Δορμπαράκης. Θοδωρής Κουέλης στο κοντραμπάσο και ο Μανούσος Κλαπάκης στα κρουστά.
0: Στα κρουστά. Τι σημαίνει Polis Ensemble και πώς πήρατε το όνομά σας?
1: Καταρχάς και η λέξη φωτογραφίζει, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο και την Κωνσταντινούπολη, η πόλη των πόλεων, κατά κάποιο τρόπο έτσι η γνωστή σε όλους μας, με τις τόσες επιρροές τις μουσικές, τις καλλιτεχνικές, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω πράγματα, αλλά ένας ακόμα λόγος που έτσι διαφαίνεται έτσι και στην λέξη του σχήματος είναι το η πόλη Άστη, γιατί είμαστε παιδιά της πόλης. Μεγαλώσαμε στην Αθήνα οι περισσότεροι, οπότε συνδυάζουμε και την, ας το πούμε, την καταγωγή, τα λέγαμε, όλων μας που είναι έτσι αθηναϊκοί κατά κάποιο τρόπο, και η Κωνσταντινούπολη που μας εμπνέει και γενικότερα η παράδοση αυτή της Ανατολικής Μεσογείου, που προσπαθούμε έτσι και με αυτοσχεδιαστικά στοιχεία στις συνθέσεις μας να φέρουμε εις πέρας αυτό το ηχόχρωμα.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι είστε παιδιά της πόλης, άνθρωποι της πόλης, το άστεος, αλλά με έναν τρόπο στις μουσικές σας, όχι πως αυτοί οι ήχοι δεν ακούγονταν και στις πόλεις της Μεσογείου, αλλά νιώθουμε πολύ συχνά ότι είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που λέμε φύση. Κάνω λάθος?
1: Όχι, ο καθένας βέβαια το αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο, αλλά οι επιρροές πραγματικά στη σημερινή εποχή είναι πάρα πολλές. Έχουμε και την jazz επιρροή στα κομμάτια μας και την ethnic και την παραδοσιακή, και γενικότερα αυτό που είπα προηγουμένως της Ανατολικής Μεσογείου, οπότε θέλοντας και εμείς προσθέτουμε έτσι και στοιχεία της πίσεως μέσα στις συνθέσεις μας.
0: Ίσως γιατί κάποια όργανα, παραδείγματος χάρη τον νέοι, ναι, πιο πολύ ίσως αυτό, είναι όργανα τα οποία φέρνουν αμέσως στο μυαλό μας και ήχους έτσι της φύσης πάρα πάρα πολύ δυνατά. Σε κάθε περίπτωση
1: ακριβώς
0: όμως,
1: έτσι,
0: αυτό το οποίο φέρνεται ως σχήμα είναι λίγο μία σύνδεση, δηλαδή χρησιμοποιείτε και έχετε στο σχήμα σας όργανα τα οποία κάποιος θα έλεγε ότι είναι παραδοσιακά όργανα, φυσικών ήχων.
1: Έτσι, το κανονάκι, το λαούτο, η λύρα είναι ακουστικά όργανα. Αυτό. Πολύ σωστά.
0: Και κάνετε έναν πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό όμως των ηχοχρωμάτων που κουβαλούν αυτά τα όργανα και φέρουν στο παίξιμό τους με κάτι πολύ σύγχρονο και νομίζω ότι...
1: Αυτός είναι και ο στόχος μας.
0: Και είναι ένα κομμάτι το οποίο κάποιες φορές δεν το έχουμε πάντα στο μυαλό μας ή πολλές φορές δεν το έχουμε στο μυαλό μας, ότι αυτή η πολύ δυνατή παράδοση μπορεί να συνδιαλέγεται πάρα πολύ ουσιαστικά και το κάνουν πολλοί Έλληνες κορυφαίοι μουσικοί ευτυχώς με αυτό που λέγεται σύγχρονα ρεύματα. Δηλαδή λέγατε πριν ότι... Ναι, υπάρχουν τζαζ στοιχεία στο παίξιμό σας και είναι μία, να μου επιτρέψετε να πω, μία πολύ όμορφη αξιοποίηση των ήχων που έχουμε μέσα μας, να τους βάλετε να συνδιαλέγονται με μουσικές φόρμες τζαζ που είναι διεθνείς μουσικές φόρμες, που είναι. Οπότε θέλω να μου πείτε, επειδή έχετε παίξει και στο εξωτερικό, πώς ακούγεται αυτός ο ήχος που εσείς φτιάξατε, αυτό το χαρμάνι που έχετε φτιάξει
1: εσείς. Το βασικότερο όλων είναι να είναι αυθεντικό αυτό που βγαίνει. Δεν είναι σκοπός μας να κάνουμε κάτι που να μην το πιστεύουμε, γιατί δεν θα έχει ουσία ούτε θα μπορεί έτσι να ακουστεί. Οπότε όσες φορές βγαίνουμε και στο εξωτερικό ή σε φεστιβάλ γενικότερα έτσι, και μέσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αυτή η αλήθεια θεωρούμε ότι βγαίνει. Είμαστε οι αυτοί μας, οπότε δεν προσποιούμαστε. Δεν πάμε να παίξουμε κάτι το οποίο δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι, που δεν αντιπροσωπεύουμε. Οπότε με ένα, θα λέγαμε, ένα χεράκι στην παράδοση αυτό που είμαστε, γιατί κακά τα ψέματα από εκεί ξεκινήσαμε, και με το άλλο χέρι στην σύγχρονη μουσική βγαίνει αυτό το φρέσκο άκουσμα που είναι το ζητούμενο. Νέες συνθέσεις με διάφορες επιρροές από διάφορα ήθη, θα λέγαμε.
0: Γιατί είστε άνθρωποι της εποχής σας, είναι πολύ λογικό αυτό.
1: Έτσι.
0: Στο Επιταπήριο δεν έχετε παίξει άλλη φορά όμως. Εδώ.
1: Όχι, είναι πρώτη φορά και είναι μεγάλη μας χαρά που ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι και το Υπουργείο Πολιτισμού. Μας συμπεριέλαβε σε αυτό το πρόγραμμα το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση. Βασικά δεν είναι ακριβώς παράσταση αυτό που κάνουμε.
0: Τι είναι αυτό που θα μας παρουσιάσετε και γιατί το ονομάζετε Χάρη Σκηνή?
1: Σωστά. Είναι ένα μουσικό εικαστικό, θα λέγαμε, δρόμενο, αν μπορεί να χαρακτηριστεί αυτός ο όρος, το οποίο μουσική, φωνή και εικόνα σε συνδυασμό με τον χώρο αποτελούν ένα ενιαίο περιβάλλον. Δεν είναι λοιπόν μια μουσική συναυλία, δεν είναι μια θεατρική παράσταση. Όλα αυτά εμπλέκονται σε αυτό το δρόμενο και αυτή είναι η ουσία έτσι της αυτού που πάμε να κάνουμε.
0: Άρα λοιπόν πάμε να πούμε σίγουρα όλους τους συντελεστές, γιατί δεν είστε, αναφέραμε ήδη τα ονόματα των Polish Ensemble. Υπάρχει όμως σκηνοθεσία.
1: Ακριβώς του εξαίρετου Δημήτρη Σιλβέστρου, το οποίο με το βίντεο εικαστικό του υλικό, όχι απλώς ως φόντο ή ένα χαλί του δρόμενου, αποτελεί ένα μέρος της παράστασης, πολύ σημαντικό. Είναι ένα απόσπαστο έτσι κομμάτι σχεδιασμένο ώστε να συνομιλεί, θα λέγαμε, με την μουσική και με τον συγκεκριμένο χώρο που παρουσιάζουμε.
0: Και εικαστικά τι θα παρακολουθήσουμε, γιατί είπατε ότι θα έχει και εικαστική, θα υπάρχει και εικαστική σύνθεση.
1: Εικαστικό, θα είναι μέσα στο βίντεο, όλο αυτό το βίντεο, εικαστικό υλικό. Και μην ξεχάσω μια πολύ έτσι σημαντική συνεργάτηδα, την εξαιρετική Άννα Λινάρδου, την ερμηνεύτρια, που μαζί με μας θα παίξουμε έτσι και θα τραγουδήσουμε μουσικές οι οποίες προέρχονται ή καλύτερα εμπνέονται από διαφορετικές παραδόσεις, όπως είπατε, της Μεσογείου, των Βαλκανίων, του Καυκάσου, της Βόρειας Αφρικής. Θα λέγαμε ότι είναι ένα μείγμα, ένα γράμμα όλων αυτών των περιοχών.
0: Αν έχετε ανοίξει
1: πολύ σημαντικό.
0: Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μιλάμε με τον Στέφανο Δορμπαράκη από το σχήμα Πόλης Ensemble. Το σχήμα ανεβαίνει για μία παράσταση που δεν είναι μόνο μουσική, όπως μας είπε ήδη ο Στέφανος Δορμπαράκης, για δύο βραδιές στο Επταπύργιο. Χάρη σκηνή είναι η ονομασία αυτής της παράστασης, 30 και 31 Αυγούστου, δηλαδή την Κυριακή και τη Δευτέρα.
1: Και τη Δευτέρα στις 9,
0: ακριβώς. Έχει σενάριο και αυτή η παράσταση που έχετε φτιάξει?
1: Εμέσως έχει, ναι. Όλα τα κομμάτια είναι επιλεγμένα ένα προς ένα και αποτελούν έτσι ένα ενιαίο πλαίσιο μαζί με το βίντεο εικαστικό υλικό. Και πιο συγκεκριμένα, ναι, γιατί αξίζει να το αναφέρουμε αυτό για να καταλάβουν, να κατανοήσουν καλύτερα και οι ακροατές περί τίνος πρόκειται. Αυτό το δρόμενο, αυτή η παράσταση αναζητά μέσα στη μουσική, λόγια ή λαϊκή, όπως θέλετε, διαφορετικών κοινωνιών, εκείνες τις στιγμές στις οποίες ο άνθρωπος δεν βιώνει, θα λέγαμε, μόνος του τη ζωή, αλλά μαζί με τους άλλους. Εργάζεται μαζί τους, γιορτάζει, πενθεί, ερωτεύεται, θυμάται, τραγουδά, χορεύει, ο καθένας όπως θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Να προσθέσει πράγματα. Μοιράζεται τη χαρά, θα λέγαμε, και τον πόνο.
0: Και οπότε, η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι στις όλες τις εκφράσεις της ζωής τους είχαν τέτοιου είδους τραγούδια.
1: Ακριβώς,
0: για να συναντιούνται.
1: Ο άνθρωπος ως κοινωνικό, έτσι ο άνθρωπος χαρής του κειμένου φαίνεται να νοείται ως ο άνθρωπος που αποκτά τη χάρη, εξού και ο τίτλος, χάρη σκηνή, αποκτά τη χάρη μέσα στη σχέση του με τους άλλους. Γιατί μόνος του καθένας δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ο καθένας χέρι με χέρι προχωράει και δημιουργεί. Έτσι λοιπόν, όχι ως απομονωμένος ο άνθρωπος, αλλά ως άνθρωπος που συμμετέχει κατά μία έννοια, συνυπάρχει και συγκινείται, μπορούμε να πούμε, μαζί με τους άλλους μέσα σε μία κοινότητα. Και αξίζει να αναφέρουμε πως η μουσική χρησιμοποιείται ως ένα είδος αρχείου αυτής της κοινής ανθρώπινης εμπειρίας. Παρότι λοιπόν μπορεί να ακουστεί ένα τρίνος από τον Κάφκασο, ένα τραγούδι εργασίας από την Βόρεια Αφρική, ή ακόμα και ένα τραγούδι από τα Βαλκάνια, όλα αυτά ανήκουν προφανώς σε διαφορετικές κοινωνίες, μπορούν ωστόσο να φανερώσουν παρόμοιους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μετατρέπουν ένα ατομικό συνέστημα σε συλλογική εμπειρία.
0: Και αυτός
1: είναι ο στόχος, ο βαθύτερος στόχος της παράστασής μας.
0: Ωραία. Είστε σπουδαίοι μουσικοί, όλοι που αποτελείτε το Polish Ensemble και ο καθένας ξεχωριστά και στο σύνολό της. Δεν έχουμε την ευκαιρία να σας ακούμε δυστυχώς συχνά στην Θεσσαλονίκη, οπότε αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Και παίζετε και σε έναν χώρο ο οποίος είναι πολύ φορτισμένος.
1: Είναι εμβληματικός, ακριβώς.
0: Βέβαια, είναι πολύ φορτισμένος σε πολύ δύσκολες περιόδους της χώρας μας. Μην ξεχνάμε και τους πολιτικούς κρατούμενους και τους ποινικούς κρατούμενους και όλον αυτόν τον πόνο που είναι συσσωρευμένος εκεί στο Επταπύργιο, αλλά επίσης και ένας τόπος στον οποίο αυτή η πολυπολιτισμικότητα υπήρχε πάντα. Δηλαδή εκεί θα συναντήσουμε και την ιστορία της Θεσσαλονίκης, που επίσης έχει από πάρα πολλές μουσικές παραδόσεις. Και πολλά...
1: Οπότε θεωρούμε πως η παράστασή μας
0: νομίζω πως είναι πολύ ταιριαστό ο χώρος.
1: Στο σωστό χώρο.
0: Ακριβώς. Με το καλό λοιπόν ανηφορίστε, γιατί ξέρω πως είστε τώρα ήδη καθοδόν για Θεσσαλονίκη. Με το καλό να ανηφορήσετε και να ανταμώσουμε.
1: Και θα περιμένουμε όλους να βρεθούμε από κοντά.
0: Έτσι. Να πω σε όσους μας ακούνε ότι για να κλείσετε θέση θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε μία κράτηση. Είναι ελεύθερη, είναι δωρεάν η είσοδος, αλλά πρέπει να κάνετε μία κράτηση στην σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, το Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Και ευχαριστώ πολύ τον Στέφανο Δορμπαράκη που μιλήσαμε σήμερα για το Polish Ensemble. Να είστε καλά, καλό δρόμο να έχετε.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η καλημέρα του 958 στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Και ελάτε να θυμηθούμε, αφού σας πω ότι η Αγγελική Μπρέλου φροντίζει για τον ήχο και η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια, παρουσίαση και τη σημερινή εκπομπή. Ελάτε να θυμηθούμε, πριν αρκετά χρόνια, θα μπορούσα να πω έως και πολλά, εδώ στο στούντιο του 958, ο Γιώργος Καζαντζής και η Φωτεινή Βελεσιώτου είπανε δημόσια για πρώτη φορά, έπαιξε ο Γιώργος το πιάνο και τραγούδησε η Φωτεινή για πρώτη φορά, η πρώτη εκτέλεση από τις αγαπημένες μέλισσες. Το τραγούδι ήταν ακόμα ακυκλοφόρητο, η στίχη βεβαίως Ελένης Φωτάκη, και ήταν μια στιγμή εδώ στην εκπομπή που θα σας την θυμίσουμε αμέσως τώρα.
2: Παίξτε μας ό,τι νομίζετε, κάντε την ενδοσυνεννόησή σας και παίξτε μας ό,τι νομίζετε.
3: Φωτεινή, το ένα τραγούδι. Ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο κατά πώς δείχνουν τα πράγματα θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, γιατί το παίζαμε όλο το χειμώνα ζωντανά, χωρίς να το ξέρει ο κόσμος, και η ανταπόκριση ήταν
1: καλή, παραπάνω από καλή.
3: Που έχει τίτλο «Μέλισσες», σε στίχους Ελένης Φωτάκη, και τώρα.
1: Πάμε. Σημαίνουμε.

Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη ραδιοφωνική παρουσίαση από το τραγούδι. Ακούω τον Γιώργο Καζαντζή να λέει ότι είναι ένα τραγούδι που μάλλον θα πάει καλά. Τι απλώς πήγε καλά. Αγαπήθηκε πάρα πολύ. Ήταν περίπου τέτοιες μέρες. Ήταν 24 Αυγούστου του 2008 όταν είχαν έρθει στο στούντιο εδώ ο Γιώργος Καζαντζής και η Φωτεινή Βελεσιώτου και τραγούδισαν τις Μέλισσες, στίχους της Ελένης Φωτάκη, ένα τραγούδι που αγαπήσαμε όσο λίγα πραγματικά. Ελάτε τώρα να πάμε στο Βάλς της Ουτοπίας και σε λίγο στην παρέα μας ο Γιώργος Καζαντζής.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το επίσης αγαπημένο βάλς της ουτοπίας, Γιώργος Καζατζής, και πολύ ήθελα να μιλήσουμε σήμερα για να μας πει δύο λόγια για την συναυλία η οποία θα πραγματοποιηθεί, για την βραδιά η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή στο πλαίσιο του 55ου Φεστιβάλ Ολύμπου, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο Γιώργο, στο Γιώργο Καζατζή και το έργο του, στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στις 9 το βράδυ αυτή την Κυριακή. Εμείς ακούσαμε λίγο πριν τις μέλησες, βλέπω και τα μηνύματα που στέλνετε από τις ωραίες στιγμές, από τα δώρα που κάνουν αγαπημένοι δημιουργοί, αγαπημένοι μουσικοί και ερμηνευτές και ερμηνεύτριες σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γι' αυτό και το ακούσατε και συγκινηθήκατε κι εσείς. Λοιπόν, Γιώργος Καζατζής, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πόσα χρόνια πέρασαν από το 2008, δεν άκουσες τη φωνή 18. Σου εσύ πιο πριν, πω πω.
1: 18 χρόνια.
0: Αλήθεια, τόσα είναι. Τώρα το συνειδητοποίησα. Λοιπόν, εδώ, πες μου πώς γράφτηκε το Βάλς Ουτοπίας.
1: Το Βάλς Ουτοπίας γράφτηκε κάπως μεταφυσικά. Ήμουνα σε μια φόρτιση και κατέβαινα τη Φουρκέτα που είναι κοντά στον Άγιο Λουκάτο, την κλινική. Και μου ήρθε η ιδέα, η ατμόσφαιρα του κομματιού, χωρίς να μου έρθει καμία μελωδία. Αλλά ήμουν σίγουρος ότι όταν θα κατεβώ θα κάνω στο πιάνο το γράφω. Και κάπως έτσι έγινε. Και βέβαια αυτό που θα σου πω δεν το ξέρεις, ήταν ένα σήμα από μια ραδιοφωνική εκπομπή στο 1958.
0: Το ξέρω όμως.
1: Τα αρχικά βήματα.
0: Το ξέρω, μου το έχεις πει αυτό. Πολύ παλιά. Ναι. Μου το έχεις πει πολύ παλιά. Πότε γράφτηκε το Βάλς Ουτοπίας?
1: Πρέπει να ήταν το 94-95. Και το ωραίο με αυτό το κομμάτι είναι ότι όταν το έγραψα, το έγραψα στο σπίτι πάνω σε ένα άλλο πιάνο που είχα, και κατέβηκα κάτω και ένα σχήμα έκανε πρόβα στο επάνω στούντιο και τους λέω, μόλις τελειώσετε μπορείτε να κατεβείτε κάτω να γράψουμε ένα κομμάτι. Και κατεβαίνουν όλοι. Είχα και την κόρη μου με το μισό της στο τσέλο. Και ήταν, θυμάμαι, ο Πολυμενέρης, ήταν ο Αποστολάκης, ο αδερφός του Γιώργου του Μπαντού. Εγώ πιάνω και η Εβιτσέλο. Και γράφουμε, τους δίνω παρτιτούρες και γράφουμε το Βάλς Ουτοπίας, αυτό έτσι όπως ακούγεται. Και μετά πήρα τον Στέργιο τον Γαργάλα και έγραψε τα βιολιά. Το ίδιο απόγευμα, ίσως το επόμενο. Και πήρα και τον αείμνηστο, τον Δημήτρη τον Αντζέμι, που μου έπαιξε τα μαντολίνα. Και αυτό ήταν.
0: Υπέροχο.
1: Αυτό που ακούτε δηλαδή ήταν αυτό.
0: Υπέροχη ιστορία. Και πώς σου φάνηκε όταν αυτό το μουσικό θέμα, καλά και άλλα δικά σου, αλλά τώρα μιλάμε γι' αυτό, αγαπήθηκε τόσο πολύ?
1: Κοίταξε, χαρά, ολοκλήρωση, αίσθηση ολοκλήρωση. Η ολοκλήρωση δεν συντελείται ποτέ. Γι' αυτό και συνεχίζω να γράφω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι χαρά, είναι η χαρά του δημιουργού όταν βλέπει ότι το προϊόν του δεν στέκει πάνω από το κεφάλι του να τον καταπλακώσει, αλλά ταξιδεύει, γίνεται πλέον κατοικεί μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Και μετά μου έρχεται η επιστροφή και έτσι συντελείται και ο κύκλος της δημιουργίας.
0: Έχεις και ιδιαίτερη αγάπη στα οργανικά σου θέματα.
1: Ναι.
0: Και τα υποστηρίζεις από την αρχή που πρωτοβγήκες, δημόσια παρουσιάζοντας έργα σου, τα υποστηρίζεις πάρα πολύ τα οργανικά, δηλαδή θα έλεγα με πείσμα.
1: Ναι, γιατί μου αρέσει να αναπτύσσω το θέμα μου πέρα από τη στενή δομή ενός τραγουδιού, το οποίο επίσης είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, αλλά μου αρέσει να αναπτύσσω τη μουσική μου σε μεγαλύτερο πεδίο. Να έχω δυνατότητα δηλαδή να κάνω και μια παραλλαγή ενός θέματος, να κάνω και ένα αυτοσχεδιασμό παραπάνω, να βάλω και ένα τρίτο θέμα. Και αυτό η οργανική μουσική σου δίνει την δυνατότητα. Το τραγούδι είναι κουπλέ ρεφρέν, και άντε ένα ιντερμέδιο, ιντερλούδιο, ένας αυτοσχεδιασμός. Αυτά.
0: Φαντάζομαι ότι το ξέρεις ότι είσαι από τους ανθρώπους, επειδή εγώ είμαι παλιά καραβάνα στο ραδιόφωνο, μπορώ να το πω αυτό το πράγμα, είσαι από τους ανθρώπους που στο ραδιόφωνο, που μια φορά και έναν καιρό ήταν λίγο τζις να παίζεις μόνο οργανικά θέματα, εσύ επέμενες πολύ και είσαι από τους ανθρώπους που οι ραδιοφωνατζίδες που αγαπάμε πολύ τη μουσική και το τραγούδι αλλά και τη μουσική ως οργανικό θέμα, σου οφείλουμε πολλά γιατί επέμενες. Ακόμα και όταν πήγαιναν πάρα πολύ καλά τα τραγούδια σου και συνεχίζουν και πηγαίνουν πολύ καλά, εσύ πάντα έλεγες όχι θα κάνω, μα έχεις κάνει και δίσκους ολόκληρους με οργανικά θέματα.
1: Ναι, 5 δίσκους έχω κάνει. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που μου λες και πραγματικά επιμένω και τώρα πάλι με οργανικά ασχολούμαι και το καλό είναι ότι από ένα σημείο και μετά όταν άρχισαν να μου ανοίγουν τις πόρτες τους μεγάλες ορχήστρες, εκεί πλέον και η έκφραση της δουλειάς μου γίνεται πιο ολοκληρωμένη και εγώ το απολαμβάνω περισσότερο και είναι αλήθεια ότι και μάλιστα μόλις εχθές και αυτό επειδή είστε ΕΡΤ οφείλω να το πω, μόλις εχθές πήρα τη σύμβαση η οποία υπογράφηκε από τον Δέλτα Σίγμα της ΕΡΤ γιατί μου δίνουν τα δικαιώματα για την ηχογράφηση που έκανα με την ορχήστρα της ΕΡΤ Ποικίλης σύγχρονης μουσικής που είναι συμφωνικό σύνολο που έκανα 11 οργανικές συνθέσεις και πλέον είμαστε στη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης και θα τα εκδώσω μέσα στο χειμώνα σίγουρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι και εγώ πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, θα κλείσουμε την κουβέντα μας πάλι με θέμα τα οργανικά σου θέματα, γιατί θα ακούσουμε κάτι και θα εξηγήσω μετά γιατί. Αλλά στο ενδιάμεσο, έλα τώρα να πάμε αρχαίο θέατρο Δίου και μία βραδιά στην οποία νομίζω η μεγαλύτερη δυσκολία είναι τι θα διαλέξεις από όλο το υλικό σου, γιατί είναι ένα υλικό γεμάτο με σπουδαία πράγματα, με πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια και πολύ πολύ αγαπημένες μουσικές, οπότε δεν ξέρω τι έκανες, αλλά ξέρω ποιους διάλεξες για να τραγουδήσουν και ποιοι είναι αυτοί.
1: Αυτό είναι δύσκολο όντως, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα βρίσκεται η λύση. Είναι η Φωτεινή Βελεσιώτου που έχουμε έτσι καιρό να βρεθούμε στο πάλκο μαζί. Είναι η Γεωργία Νταγάκη και δύο παιδιά που εκπρόσωποι της νέας γενιάς τραγουδιστών, η Δήμητρη Αντωνακούδη από εδώ από Θεσσαλονίκη και ο Κώστας Καψάλης από την Κατερίνη. Και το σημαντικό είναι ότι όλη η ορχήστρα συνοδεύεται από ένα έμψυχο δυναμικό της πόλης, την Πολυτονική Ορχήστρα Κατερίνης, υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Λιμπανοβνού. Και πραγματικά νιώθω μεγάλη χαρά γι' αυτό. Και βέβαια πολύ μεγάλη χαρά που θα ξαναβρεθούμε με τη Φωτεινή, αυτή τη μούσα μου, γιατί Φωτεινή χαρά γι' αυτό. Και βέβαια πολύ μεγάλη

0: Πολύ ωραία συναυλία. Τώρα εγώ από πού σε διέκοψα?
1: Τώρα δεν με διέκοψες. Ευτυχώς γύρισα. Ήμουν σε μια πρόβα. Mm-hmm. Έχω κάνει τη μουσική για ένα θεατρικό έργο που κάνει παραγωγή η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Κέντρο Πολιτισμού. Σκηνοθετεί η Παυλίνα Χαρέλα. Και λέγεται, έχει θέμα το Αλσχάιμερ και λέγεται «Να μην ξεχνάς». Mm-hmm. Έχω ένα τραγούδι που τραγουδάει η Βιολέτα Ίκαρη. Και πήγα, παρακολούθησα την παράσταση ενεργά και συμμετοχικά και είναι μια εξαιρετική παράσταση, πραγματικά εξαιρετική. Νομίζω θα εντυπωσιαστεί ο κόσμος από όλο το πράγμα και από το τεχνικό κομμάτι.
0: Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα σε ρωτήσω τι δουλεύεις τώρα και τι κάνεις, γιατί θέλω, εκτός αν θες να μου πεις, αν είναι κάτι που δουλεύεις.
1: Κοίταξε, δουλεύω διάφορα πράγματα, αλλά το σημαντικό είναι ότι μετά το 2 έχω και μια συναυλία πάλι αφιερωμένη σε μένα στο Ηράκλειο στις 20 Σεπτεμβρίου, mm-hmm. όπου τραγουδάει ο Παντελής ο Θαλασσινός και η Εμμανουέλα Νινιράκη. Με μουσικούς και από εκεί και από εδώ και ο Νίκος ο Μέρμικας και λοιπά. Mm-hmm. Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πολύ χαρούμενος γιατί μετά τη συναυλία θα κάνω και διακοπές επιτέλους στην Κρήτη, αγαπημένη μου.
0: Βέβαια. Λοιπόν, τώρα, έλα να μου πεις τα συναισθήματά σου όταν το πρώτο από τα οργανικά σου θέματα πέρασε τα σύνορα της χώρας και έγινε διεθνώς γνωστό. Ήταν η συλλογή Buddha Bar νούμερο 3 και εκεί μέσα ήταν ποιο κομμάτι?
1: Ο Σωρόκος.
0: Πώς έγινε αυτό?
1: Ούτε και εγώ ξέρω πώς έγινε. Είναι αλήθεια ότι το κομμάτι αυτό έδειξε μια διάθεση να ξεφύγει από τα σύνορα, διότι κάποια στιγμή το πήρε να το βάλει στα Καφέ Del Mar μια άλλη σειρά, mm-hmm. ο Χωσέ Παντίγια, ο mm-hmm. διάσημος τότε DJ, με τον οποίο είχα βρεθεί κι εγώ κάποια στιγμή, αλλά λόγω το οποίο είχε μπει και αυτοκόλλητο στους δίσκους τότε από την FM Records, ότι κυκλοφορεί στα Café Del Mar. Το οποίο όμως ναυάγησε, διότι δεν συμφώνησαν οι εταιρείες, μάλλον έγινε ένας πόλεμος από μια εταιρεία. Και έπειτα, επειδή το κομμάτι άρχισε να κινείται εκτός συνόρων, μπήκε, το πήρανε στα Buddha Bar και το οποίο ο Ραδίνο, επίσης πολύ γνωστός DJ, και το βάλανε εκεί, χωρίς βέβαια καμία παρέμβαση, έτσι όπως είπαν. Mm.
0: Πολύ μου αρέσει να ακούω τέτοιες ιστορίες, να ακούω τις ιστορίες.
1: Το χάρηκα γιατί είχα πάει μετά από ένα χρόνο εκδρομή στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη.
0: Ναι.
1: Και μπήκα σε ένα δισκάδικο να το ζητήσω και μου ζήτησε ένα αυτόγραφο. Και μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο και περίεργο.
0: Όμορφο είναι όμως. Όμορφο είναι. Εμένα μου αρέσει πολύ να ακούω να λες ιστορίες και πώς έχεις γράψει τα κομμάτια και πώς τα έχεις ζήσει. Να, όπως τώρα αυτή η ιστορία με το αυτόγραφο στη Σουηδία.
1: Κοίταξε, να τσιγκλίζεις τους δημιουργούς όλα τα κομμάτια έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Από
0: μα δεν κάνω κι άλλη δουλειά. Κυρίως αυτή τη δουλειά κάνω.
1: Ξέρω.
0: Μου αρέσει τόσο πολύ να σας ακούω να μιλάτε, να λέτε ιστορίες που θα μπορούσα να μην μιλάω εγώ και να ακούω ατελείωτες ώρες εσάς. Βέβαια, επίσης, μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι και σε συναυλίες. Και δεν ξεχνάω ότι το θέλεις και εσύ πολύ, αλλά δεν το έχουμε κάνει ακόμα, να κάνουμε μία συναυλία με ακροατές στο στούντιό σου.
1: Βεβαίως.
0: Δεν το ξεχνάω.
1: Είναι δικιά σου ιδέα, το είπαμε, να το κάνουμε.
0: Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Θα μαζέψουμε κάποιους τυχερούς, γιατί πολύ τυχεροί θα είναι αυτοί που θα είναι, και θα το κάνουμε. Γιώργο, να πάνε όλα πάρα πολύ ωραία την Κυριακή, στο Δίον. Και για όλα τα υπόλοιπα θα μιλάμε και μιλάμε συνέχεια.
1: Βεβαίως. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ σημαντικό έργο. Σας περιμένουμε. Φιλιά σε όλους.
0: Φιλιά.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Σωρόκος, το μουσικό θέμα του Γιώργου Καζαντζή, το πρώτο κομμάτι του το οποίο οργανικό πέρασε τα σύνορα της χώρας και έγινε διεθνώς γνωστό μέσα από την συλλογή Buddha Bar. Και εμείς είμαστε εδώ στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και είναι η μέρα της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Είναι η αλήθεια ότι ξέρω ότι πολλοί από σας θα χαζέψετε πολύ το φεγγάρι σήμερα. Εγώ πάντα σκέφτομαι, να σας πω την αλήθεια, όταν βλέπω το φεγγάρι, ότι το ίδιο ακριβώς φεγγάρι βλέπουν άνθρωποι μου αγαπημένοι που είναι σε διάφορα μέρη του κόσμου και κάπως ξέρω εγώ, να πω παρηγοριέμαι, να πω το σκέφτομαι, να πω ότι λέω κοίτα να δεις, όμως αυτή τη στιγμή όλοι κοιτάμε το ίδιο φεγγάρι και αν όχι την ίδια στιγμή, γιατί είναι και σε άλλα ημισφαίρια, πάντως το ίδιο φεγγάρι. Λουδοβίκος των Ανογείων έρχεται όχι ακριβώς στη Θεσσαλονίκη, αλλά στο Παλιούρι Χαλκιδικής, εκεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ που διοργανώνει η Μικρή Σκηνή, η Μικρή Σκηνή δίπλα στη θάλασσα, όλα αυτά στο Πόρτο Βαλίτσα. Και έρχεται λοιπόν σήμερα στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Πανσέλινος, μια τρύπα στο φουστάνι της νύχτας από το πουρο ενός απρόσεκτου θεού, σήμερα στις 9 το βράδυ. Μαζί του θα είναι με παραμύθια, ιστορίες και τραγούδια η Μαρία Καραμούζα στο τραγούδι, ο Δημήτρης Καραμούζα στην κιθάρα, η Στεφανία Χαρίση στο κλαρινέτο και η ηθοποιός Εμμανουέλα Μαριούλα στο θεατρικό μονόλογο «Το παράπονο της Αρετούσας». Όλα αυτά στο Παλιούρι Χαλκιδικής, στο Πόρτο Βαλίτσα.

Και λίγα λεπτά πριν από τις 12 θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ήταν η Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε για τον ήχο. Ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση, την παρέα, τα μηνύματα που στέλνατε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και ελάτε να κλείσουμε με 1000 περιστέρια. Τραγουδούν ο Γιώργης Χριστοδούλου και η Αδριάννα Μπάμπαλη. Είναι ένα παλιό αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα σε στίχους της Ιωάννας Κλιάσου. Αυτή είναι μία σύγχρονη ερμηνεία, μία διασκευή καινούρια στο παλιό αυτό τραγούδι. Και με αυτό θα κλείσουμε και τη σημερινή καλημέρα και θα ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ όμορφο, ελπίζω, Παρασκευό Σαββατοκύριακο μαζί με ανθρώπους που αγαπάτε. Από Δευτέρα ξανά μαζί.

0: Hermi Festival 2026. Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
1: Μην το πεις!
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
8: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα ακόμα μεσημέρι στην τροχιά σας από τον 958 η εκπομπή Τεχνιέντος με τον Ηλία Σταμπουλή σήμερα στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σας κύριε Σταμπουλή. Ο Γιάννης Τσολαγκίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Γεια σου και σένα που λέμε. Εδώ με τις ραδιοφωνικές μας ιστορίες για τέχνη, ψυχαγωγία, μουσική, πολιτισμό, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, με τις θεματικές μας και τα αφιερώματα ως γνωστόν, και σήμερα θα βρεθούμε σε έναν κύκλο εκπομπών που ξεκίνησε άνοιξη θα έλεγα του 2024, ιστορίες συγκροτημάτων, και εσείς φτάσαμε στην 8η εκπομπή με μπαλάντες, με pop, με blues, με funk, με new wave, με rock, με στοιχεία παραδοσιακής μουσικής, με ό,τι θέλετε. Πάλεψαν τα ελληνικά συγκροτήματα να επιτύχουν και αυτά μια θέση στον ήλιο.

Πάνω από τα σύννεφα μας τραγούδησαν Φατμέ, πάνω από τα σύννεφα γύρεψαν πολλές φορές να βρεθούν τα ελληνικά συγκροτήματα, αλλά συνήθως είτε μέσα στα σύννεφα είτε κάτω από τα σύννεφα πετούσαν. Δεν επέτυχαν υψηλές πτήσεις, ειδικά στη δεκαετία του 80, στην οποία αναφερόμαστε, στις αρχές της, είναι τέτοια η δυσκολία να εμφανιστούν ακόμα και σε χώρους για να παίξουν, καθώς είτε οι ατομικές εμφανίσεις έχουν μεγαλύτερη επιτυχία των καλλιτεχνών, είτε άλλα είδη, ας πούμε, πέρα από το rock μπαλάντα και λοιπά που ανέφερα, το οποίο κυρίως θέλουν να εκφράσουν τα ελληνικά συγκροτήματά μας, είναι τα κυρίαρχα μουσικά ρεύματα. Είναι το λαϊκό, είναι το τραγούδι λίγο της νύχτας, είναι το πιο, αν θέλετε, επίσης έτσι πιασάρικο και εύθυμο τραγούδι, ακόμα και στο χώρο των ας πούμε νεανικών προσεγγίσεων των καλλιτεχνών. Τραγούδια όπως το «Εσύ μου είπες πως με αγαπάς» από τους 2002, ας πούμε. Θα τα ακούσουμε αυτό, όμως έχει ένα ενδιαφέρον. Ή το «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε». Ή το «Έλα μωράκι μου», το «Μυστικέ μου έρωτα». Τι άλλα ήταν επιτυχίες εκείνο τον καιρό, κάτσε να διαβάσω κι άλλο να σας πω για να καταλάβετε. Ο Μπίγαλης ήταν, ο Γιοκαρίνης ήταν βέβαια λιγάκι έτσι με κάτι Ευλαμπία κτλ. Η Αναβίση βέβαια, όσο έχω φωνή. 65.000 κόσμο μάζεψε, πώς να μην έχει φωνή ακόμα, στο Καλλιμάρμαρο. Να μ' αγαπάς, Τσαλιγοπούλου, Πολίνα, ο Ταξιτζής του Στράτου Διονυσίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πώς να φανούν τώρα, ας πούμε, η Last Drive, η Bicycle, η Λευκή Συμφωνία, πώς να φανούν μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Κι όμως είχαν το κοινό τους και κυρίως είχαν πάρα πολύ καλά τραγούδια και πάρα πολύ καλές μουσικές. Και θα τους ακούσουμε έστω από ένα-δύο κομμάτια σε αυτές τις εκπομπές και τις επόμενες. Άλλωστε, έγραφε ο Φόντας Τρούσας, μιλάμε για συγκροτήματα και όχι για μεμονωμένους καλλιτέχνες, επειδή το συγκρότημα αποτελεί τον προμαχώνα της ροκ συνείδησης. Λίγο ακόμα, Φατμέ.

με στη βουλή ξεχνιέμαι και ο κόσμος προσπερνά. Δεν με ψάχνεις πια, δεν με ψάχνεις.

0: 社会片的社会την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά δεν σε έχω πια δεν σε έχω
1: Από τα πιο ωραία κομμάτια που έχουν γράψει Φατμέ, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, εκείνης της εποχής, νομίζω αυτό, ο Άσωτος Υιός, λίγο αργότερα το Να Με Προσέχεις, είναι κομμάτια που καρφιτσώθηκαν γερά, γαντζώθηκαν μέσα στις καρδιές, αλλά και βέβαια τα πιο εμπορικά, όπως το «Είμαστε πια πρωταθλητές», «Το καλοκαιράκι ιδίως» κλπ. Η Φατμέ που ήταν από φιλαράκια, από μαθητές, τέλη της δεκαετίας του 70 μαζί, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, Νίκος Πορτοκάλογλου, Δημήτρης Καλατζής, Οδυσσέας Τσάκαλος, λίγο αργότερα προστίθηκε και ο Μιχάλης Μουστάκης, βγάζουν 4-5 δίσκους στη δεκαετία του 80 και ένα live που κάνουν μετά στο Πάλκο και μετά συνεχίζει βέβαια ο Νίκος Πορτοκάλογλου από το 90 και μετά την προσωπική του καριέρα από τον δίσκο Φωνές και μετά. Θα ξανακούσουμε Φατμέ φυσικά και στις επόμενες εκπομπές αλίμονο έχουν πολύ μεγάλη παραγωγή σε αυτήν την δεκαετία, του 80 και ίσως είναι και από τα 2-3 συγκροτήματα που είναι έτσι από την αρχή κάνουν όνομα που λέμε Φατμέ και μουσικές ταξιαρχίες που αργότερα γίνονται και το Τζίμις Πανούσης. Βέβαια από τα μέσα της δεκαετίας αυτής και μετά ξέρετε βγαίνουν τρύπες, βγαίνουν πολλά ακόμα συγκροτήματα και ανεβαίνει η δημοτικότητα, η δημοφιλία αυτού του χώρου. Όμως μέχρι τότε κάποιοι άλλοι το παλεύουν πιο σκληρά όπως η Λευκή Συμφωνία που θα ακούσουμε τώρα. Η Last Drive που θα ακούσουμε αμέσως μετά για πολλούς τα πιο δυνατά συγκροτήματα σε αυτό το χώρο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Λευκή Συμφωνία. Ο Θόδωρος Δημητρίου, ο Τάκης Μπαρμπαγάλας, ο Διογέννης Κατιστεφανίδης, ο Μιχάλης Βασιλείου, ο Σπύρος Χαρίσης και μάλιστα ήταν το πρώτο ελληνικό γκρουπ που βίντεο κλιπ του προβλήθηκε από την τηλεόραση του MTV. Το 84 δημιουργείται η Λευκή Συμφωνία και 2 χρόνια αργότερα κάνουν το άλμπουμ «Μυστική Κήπη».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Συντροφιά σας σήμερα με τις ιστορίες των συγκροτημάτων στην 8η εκπομπή με τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στα λόγια, στην επιλογή των τραγουδιών, με πηγές βέβαια πέρα από όσα θυμάμαι και σκέφτομαι να σας μεταφέρω, με πηγές από το βιβλίο του Ντίνου Δηματάτη, 25 χρόνια ελληνικού ροκ που φτάνει μέχρι τις αρχές δεκαετίες του 90. Κάποια άρθρα λόγια από το Φόντα Τρούσα, από το Μάκη Μιλάτο, από αρκετούς ακόμη. Από τον Πάνο Χρυσοστόμ, το δικό μας βεβαίως, όσον αφορά τις ιστορίες και του ξένου pop rock και του δικού μας. Και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη από τη Λευκή Συμφωνία. Μας δίνουν την ευκαιρία αυτά τα αφιερώματα, αυτές θεματικές, θέλω να σου πω αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, να θυμόμαστε και πράγματα που δεν παίζουν τακτικά στο ραδιόφωνο, ίσως και καθόλου δεν παίζουν και αδικούνται από αυτή τη συμπεριφορά του να επαναλαμβάνει μια λίστα ας πούμε 200 τραγουδιών από το πρωί ως το βράδυ σε όλα τα υπόλοιπα ραδιόφωνα, ασφαλώς και εξαιρεί το 958. Εμείς έχουμε ιερή συμφωνία, όχι απλώς λευκή συμφωνία, να ακούμε τα πάντα εδώ. Και γι' αυτό θα ακούσουμε και το «Θα είμαι εκεί» από live του συγκροτήματος.

Αυτά λοιπόν από Λευκή Συμφωνία. Να πω εδώ και μια παρατήρηση δική μου, έτσι. Νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα, όχι πρόβλημα, μεγάλη αδυναμία όλων αυτών των συγκροτημάτων είναι στον στίχο. Δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα, την ικανότητα να γράψουν καλό στίχο, ισχυρό στίχο, συνθηματικό ίσως, που το πετυχαίνουν με την τάξη διάρα ψυχή, ας πούμε, μετά οι τρύπες και με άλλα τραγούδια τους, το πετυχαίνουν μεμονωμένα τα μωρά στη φωτιά και κατόπιν τα ξύλινα σπαθιά. Το πετυχαίνει ο Πανούσης, παρόλο που μουσικά η δουλειά τους με τις μουσικές ταξιαρχίες είναι μάλλον έτσι προβλέψιμη, ας πούμε, γενικά, και όχι κάτι το καταπληκτικό. Το πετυχαίνουν οι Φατμέ, που επίσης, ας πούμε, ο ήχος τους δεν είναι κάτι πάρα πολύ φευγάτος, αν και είναι έξυπνος συνδυασμός αυτού του φανκ, ας πούμε, που έχει φανκ και με το, ακόμα και με στοιχεία παραδοσιακής. Όμως τα συγκροτήματά μας, τα περισσότερα, αφενός μεν αγαπούν το αγγλόφωνο ροκ, το βρετανικό ροκ, που εδώ που τα λέμε είναι και το κορυφαίο στον κόσμο, κατά την ταπεινή μου άποψη, και επίσης αδυνατούν να εκφραστούν ποιητικά ή έστω πολύ ισχυρά κοινωνικά μέσα από τον στίχο τους, ενώ είναι πάρα πολύ καλή μουσική, έτσι. Είναι δηλαδή παιδιά τα οποία ξέρουν καταπληκτικά τα όργανα και μπορούν και καμιά φορά να συνδυάζονται πάρα πολύ ωραία και να φτιάχνουν ήχο καταπληκτικό, ήχο δεμένο, φοβερό, όπως ας πούμε, συγγνώμη, η Last Drive, για τους οποίους έχουν υποθεί τόσα και τόσα στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν είναι υπερτιμημένοι ή όχι. Πάντως σίγουρα ήταν ένα πολύ προχώ σχήμα. Ήταν και λίγο αλλιώς γενικά στην εμφάνισή τους στο προσκήνιο. Βγήκανε με τα ονόματα Alex K, Nick, Pep, Chris και B.I. Ήταν μπασοφωνή, κιθάρα και τύμπανα. Δηλαδή κανένα ονοματάκι στα ελληνικά. Και ένα κομματάκι τους που θα σας χαρίσουμε τώρα είναι το Every Night.

Λοιπόν, last drive, αλλά βλέπω κιλά ο χρόνος, να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι της και από άλλα σχήματα. Last drive, κάτι λίγο έτσι και Joy Division και λίγο Garage και λίγο Doors από παλιά, έτσι, με αυτό το βάθος φωνής να μοιάζει. Αλλά εντάξει, να αφήσω τώρα εγώ τα δικά μου τα πολύ υποκειμενικά και να σας πάω στο Scrap Town ξανά. Είχαμε ακούσει και την προηγούμενη φορά το Execution. Τώρα θα ακούσουμε λοιπόν Μιχάλη Ρακιτζή, Βασίλη Γούναρη, Τίμο Παπασοκράτη, Βασίλη Παπασοκράτη και Γρηγόρη Μελάκη σε ένα τραγούδι τους που μου επέτυχε να γίνει χιτάκι, το Viva Sahara.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορία συγκροτημάτων σήμερα με τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής Τεχνιέντος, που σας κρατά στην τροφιά καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Και στο τελευταίο μέρος πια αυτής της εκπομπής, μετά το Viva Sahara και Viva και Latin και Σαχάρα, Αφρική, Latin Africa, ας πούμε ένα πράγμα, θα πάμε να ακούσουμε τους προκλητικούς αιρετικούς τρόπους με τους οποίους εμφανίστηκε στη δεκαετία του 80 ο Τζίμις Πανούστης με τις μουσικές ταξιαρχίες. Είχαμε αναφερθεί και στην προηγούμενη εκπομπή ακούγοντας το δίσκο Τσουτσούνι, το τραγούδι δηλαδή, το ομότιτλο του πρώτου δίσκου, εκεί που υπάρχει και ένα από τα γνωστά τραγούδια έτσι που προσβάλλουν, προκαλούν την θρησκεία και τα ήθη και τα έθιμα, το «Κι εγώ σ' αγαπώ» κλπ. Είχαν συλληφθεί μάλιστα 19 Απρίλη του 1981, όπως λένε εδώ τα βιβλία και τα κοιτάπια τα σχετικά, στη διάρκεια μιας συναυλίας στην Καρδίτσα του συνέλαβαν και καταδικάστηκαν τα παιδιά Πανούσης, Δρόλαπας, Πάζιος, Δασκαλοθανάης και Βέκιος, Βαγγέλης Βέκιος, καταδικάστηκαν σε 54 μήνες φυλάκιση. Εντολές και λίγο τους 54 μήνες, αλλά μετά όμως έρχεται μια πανηγυρική αθώωση στο εφετείο και εντωμεταξύ έχει γίνει πάρα πολύ θόρυβος γύρω από το όνομά τους. Στις αρχές του επόμενου έτους βγάζουν και τον πρώτο τους ομώνυμο δίσκο και ανάμεσα σε άλλα εκεί προκαλούν φυσικά με το εξώφυλλο καθώς το εσώφυλλο, συγγνώμη, το κοσμίο κορυφαίος τότε Έλλην πορνοστάρ ο Κώστας Γκουσγούνης. Έχουν κομμάτια όπως το ομότιτλο που είπαμε, τραγούδια όπως το «Παιδί της Σωλήνα», τραγούδια όπως... Τι να ακούσουμε τώρα λίγο από, από αυτό την πρώτη εποχή, ας πούμε, που είναι ο Πανούσης μαζί με τις μουσικές ταξιαρχίες, μέχρι που να φτάσει να κάνει το «Κάγκελα παντού μονάχος» τους. Να ακούσουμε τη γιαγιά Πατίνη. Πάντα όμως να προσθέσω, έχει σημασία ότι κυρίως αυτό το οποίο μας κεντρίζει και μας τραβά στο να τα ακούσουμε και κυρίως εκείνη την εποχή είναι τα στιχάκια του Πανούση που είναι και απέναντι στην εξουσία αλλά και απέναντι στα κομματικά μπετά προς τα αριστερά, τα βάζει ιδιαίτερα με τους κνήτες, ίσως γι' αυτό και μετά από χρόνια έδειξε έτσι τόσο μεγάλη μεταμέλεια και εκτίμηση προς το κουκουέ. Πάμε να ακούσουμε τη Γιαγιά Πατίνη όμως, «Μακρηγόρησα».

με ιδιαίτερο πολιτικό στίχο. Συνολικά με τις μουσικές ταξιαρχίες βγαίνουν οι δίσκοι ένα 45 στα 1987 που έχει από τη μια το Ψόφια Γλώσσα και από την άλλη το Πατρίς Εφηνή. Είδες κρίμα αυτό, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε, τουλάχιστον σε αυτήν την εκπομπή. Και τη δίσκη τους, τα LP που λέγαμε, είναι μουσικές ταξιαρχίες. Το Αν Γιαγιά Μου Είχε Ρουλεμάν, διπλό LP. Το Hardcore στα 1985 και τέλος. Πάμε να ακούσουμε το παιδί της Σωλήνα.

Μουσικές ταξιαρχίες λοιπόν, και κάτι ακόμα για κλείσιμο στην αναφορά μας σημερινή στο σχήμα, με την δυνατή πάντα στιχουργική γραφή του Τζιμ Πανούση. Θα ακούσουμε την ανακοχή, τραγούδι γραμμένο 40 χρόνια ακριβώς πριν, το 1984.

Ανακοχή λοιπόν μεταξύ των ανήκων και σιγά σιγά και με αυτά και μετά αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Είχε τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης διάλεξε, εγώ δηλαδή σας κράτησα συντροφιά διαλέγοντας τραγούδια και λόγια με ιστορία συγκροτημάτων και κλείνοντας να ακούσουμε και την εν μέρη δικαιολογημένη, οργισμένη αντίδραση και μουσική αγανάκτηση που έβγαλε η Σπυριδούλα για την τεράστια επιτυχία που είχαν τότε οι ρεμπέτικες κομπανίες σε όλα τα μαγαζιά, καταλάμβαναν τα πάντα και τους άφηναν αυτούς τους καημένους ούτε να έχουν μια μικρή σκοτεινή γωνιά να παίξουν. Χαιρετώ σας και φιλώ σας με νάιλον τέφια και ψόφια κέφια.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου, μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη, διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: Τραγουδάτε ενώ περπατάτε στο δρόμο. Γίνεται σκέψη, μελωδία και στίχος. Είναι κάτι που προκύπτει τυχαία ή αυτό το τραγούδι αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Είναι το power play, μια αιμονή, μια αλήθεια που ένας συνθέτης βρήκε τον τρόπο να την εκφράσει με ένα μοναδικό τρόπο και ήρθε και κούμπωσε στα χείλη. Ρώτησα το Γιάννη Κατσαντώνη ποιο τραγούδι σφυρίζει, ποιο τραγούδι θα έλεγε, ποια μουσική συνοδεύει τις βόλτες του στην πόλη. Για να ακούσουμε τι απάντησε.
1: Χατζηδάκη σίγουρα θα έλεγα. Θα έλεγα αυτό το. Πώς το λένε, κάτσε να δεις. Πρέπει να είναι το τελείωμα από την Οδό Ονείρων. Που λέει. Η μέρα έφυγε, τα όνειρα των ανθρώπων τα μαζέψαμε και είμαι έξω για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα των ανθρώπων. Και το σφυρίζω πάρα πολλές φορές. Και όταν κλείνω και φεύγω από εδώ, και όταν περπατάω στον δρόμο. Είναι κάτι πολύ ρομαντικό. Και κάτι πολύ ανθρώπινο. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν εικόνα. Η πόλη κοιμάται, τα όνειρα των ανθρώπων τελειώσανε για αυτή τη μέρα και κάποιος πρέπει να μαζέψει τα καινούργια όνειρα που έρχονται.
2: Εδώ τελειώνει η μουσική για την Οδό Ονείρων. Εδώ τελειώνουν τα όνειρα που μου δανείσατε εσείς ήδη μια βραδιά δίχως να το γνωρίζετε. Τώρα είναι αργά και όλοι οι φίλοι μου έχουν αποκοιμηθεί. Εγώ αθεράπευτα πιστός σε αυτό το δρόμο. Θα ξαγρυπνήσω στο πρωί για να μαζέψω τα καινούργια όνειρα που θα γεννήσετε, να τα φυλάξω και να σας τα ξαναδώσω μια άλλη φορά πάλι σε μουσική.

0: Το κλειδί είναι η φωνή του Χατζηδάκη. Αυτό είναι που με συγκλονίζει. Νομίζω ότι σε ένα πάρα πολύ σκληρό κόσμο αυτοί που κόβουν περισσότερο είναι οι ρομαντικοί. Γιατί δεν τσαλακώνονται. Είναι ούτως ή άλλως στον κόσμο τους. Οπότε πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν γύρω τους ή τους αγγίζουν πάρα πολύ ή δεν τους αγγίζουν καθόλου. Είναι αθεγάπευτα ρομαντικοί.
1: Δεν είναι απαραίτητα οι πιο ευαίσθητοι αυτοί που βάλλονται πιο πολύ από ένα σκληρό κόσμο.
0: Σαφέστατα. Ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος με πολύ σκληρότητα. Αλλά από την άλλη πλευρά αυτόν τον κόσμο το συντηρούν οι ρομαντικοί, οι τρελοί, οι εθεροβάμονες, οι ποιητές, οι καλλιτέχνες, οι μάγειρες, οι ζητιάνοι, αυτοί. Όλα τα άλλα είναι μια σκληρότητα. Αυτό, τίποτα άλλο. Οπότε ταυτίζομαι με όλους αυτούς.

0: Τον ήχο φροντίζει ο Απόστολος Κοσμόγλου. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Σήμερα τον μάγειρα Γιάννη Κατσαντώνη. Έχουμε κατά καιρούς μιλήσει με εικαστικούς, μουσικούς, ηθοποιούς, χορευτές, εκπαιδευτικούς, ξεναγούς. Έχουμε μπει σε εργαστήρια ξυλουργικής, κεραμικής, σε μνημεία, σε στούντιο, σαλόνια, ταξί. Ανυπομονούσα να μπούμε και σε μια κουζίνα. Το Γιάννη το συνάντησα τυχαία πριν λίγες μέρες, ανταλλάξαμε στα πεταχτά τα νέα μας. Έπειτα διάβασα μια ανάρτησή του στο Facebook για μια σειρά βιβλίων της Εύης Βουτσινά, «Απλή μαγειρική της Αγίας Καθημερινότητας», και μου σκάσε η ιδέα να γίνει ο σημερινός μελωδικός διαβάτης μας. Πώς σου σκάει μια ωραία γεύση και ενθουσιάζεσαι με αυτήν? Κάπως έτσι έγινε. Βρεθήκαμε προχθές στο εστιατόριό του, το Αργοφαγείο, έβαλα το γκατζετάκι να ηχογραφεί και ξεκίνησε η κουβέντα, η οποία είχε γέλια, μνήμες, γεύσεις, συγκίνηση, είχε αλήθειες μέσα από τη ζωή ενός ανθρώπου που πραγματικά αγαπάει αυτό που κάνει και το ακολουθεί με πάθος. Για να μπούμε λοιπόν στο σύμπαν του Γιάννη Κατσαντώνη.
1: Και πώς ξεκίνησε η σχέση σου με τη μαγειρική?
2: Είμαι από αυτούς εδώ που λέγανε παλιά, που έλεγαν τι δουλειά έχεις εσύ στην κουζίνα με τις γυναίκες, να τις πω στη λίγο τους ντολμάτες, σε ενδιαφέρει εσένα? Μετά άρχισε να με ενδιαφέρει το φύλλο, πώς είναι το φύλλο, αν είναι τραγάνο δεν είναι. Μετά άρχισε να με ενδιαφέρει ο ντολμάς, πώς ψήνεται. Μετά το κρέας. Οπότε κάποια στιγμή, ένα καλοκαίρι, πήγαινα πάρα πολλά χρόνια μόνος μου στην Αλόνη στο διακοπές. 13 χρόνια έκανα μόνος μου διακοπές. Είδα ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Λέω στον ιδιοκτήτη, πάρα πολύ ωραίο χώρο. Μου λέει, πάρε το, κάνεις καφενείο. Το πήρα και το έκανα καφενείο. Είχα γνώσεις. Μαγειρικές όχι πάρα πολλές. Οπότε το πήρα και έγινε το μπαμ του καλοκαιριού. Δηλαδή, περίμενε ο κόσμος 40 και 50 λεπτά να φάει μια μαραθόπιτα ή μια ντοματόπιτα. Ήταν καφενείο, είχα 10 ετικέτες κρασιών, είχα ας πούμε 10 μπύρες διαφορετικές. Είχε πολύ μεγάλο σουξέ. Όταν τέλειωσε το καλοκαίρι, αφού ζωριστικά, γιατί είδα ότι ο όγκος της δουλειάς ήταν αυξημένος, λέω θα πάω σε μια σχολή μαγειρικής. Και γύρισα, πήγα σε μια σχολή μαγειρικής και δεν ξαναβγήκα από την κουζίνα. Αυτό έγινε πριν περίπου 20 χρόνια κάπου εκεί. Και έτσι μπήκα σε αυτό το πράγμα που λέγεται μαγειρική. Είναι μια σχέση βαθιά, πολύ βαθιά ανθρώπινη, μοναχική και μια σχέση προσφοράς. Προσφέρεις επιχρήμαση, φαγητό, ναι, αλλά και χωρίς χρήμα έχει προσφερθεί φαγητό. Είναι νομίζω η μεγαλύτερη και η σημαντικότερη άλλη πολιτιστική κληρονομιά μεταδιδόμενη από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι ψυχοθώρα, στάνταρ, αλλά είναι μια δουλειά την οποία άμα δεν την αγαπήσεις δεν θα την κάνεις ποτέ. Νομίζω θα μαγειρεύω μέχρι να μαζέψω όλες τις παλιές συνταγές από τις γιαγιάδες και τις μαμάδες και τους παππούδες Θεσσαλονίκης. Σίγουρα την έχουμε οριοθετήσει λάθος. Η γαστρονομία είναι μια οδή στη γυναίκα, στη φύση. Εγώ τα μαγειρεύω και φτιάχνω κάτι, πάντα το αφιερώνω στην άγνωστη γυναίκα. Είναι αυτή που σε τάισε στη γειτονιά, είναι αυτή που σου δώσε νερό όταν έπαιζες μπάλα στην Αλάνα, δεν είμαι μικρός, ευτυχώς τα πρόλαβα αυτά. Είναι αυτή που χτύπησε το κουδούνι και είπε «Στο Γιάννη αρέσει πάρα πολύ ο μουσακάς, έφερα ένα πιάτο μουσακά που σε θυμήθηκε». Αυτό είναι ιερό για μένα, ναι. Ναι. Θα σταματήσω να μαγειρεύω μάλλον λίγες ώρες πριν πεθάνω ή μάλλον όταν πάψω πλέον να βρίσκω γαστρονομικό ενδιαφέρον σε αυτό που κάνω. How do you like your egg?

0: Τώρα μου έρχονται ερωτήσεις. Σε ποια γειτονιά μεγάλωσες, τι ερεθίσματα είχες στο σπίτι?
1: Είμαι φαλυριώτης. Μεγάλωσα στη Λεωφόρο Στρατού, κάτω από τη Λεωφόρο Στρατού.
0: Υπήρχαν αλάνες εκεί?
1: Βέβαια. Εκεί ήταν η Μόστρα. Είχε κάνα δύο πολυκατοικίες και από πίσω είχε αλάνες. Ήταν ένα μέρος μαγικό, ήταν ένα μέρος αστικό. Ήταν ένα μέρος όπου οι άνθρωποι λέγανε καλημέρα, καλησπέρα, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, υγεία σας. Έλα να σου δώσω ένα πιάτο φαγητό. Ήταν γειτονιά που είχε εβραϊκές οικογένειες, μικρασιάτικες, ήταν το multiculti της Θεσσαλονίκης. Εμπορική γειτονιά και μετά ήταν στρατιωτική γειτονιά, γιατί από πάνω ήταν το τρίτο σώμα στρατού και κάποιες πολυκατοικίες ήταν καταλήμματα αξιωματικών. Εκεί θα γυρίσω. Τα τελευταία χρόνια της ζωής μου εκεί θα γυρίσω.
0: Εντάξει, τώρα εσύ είσαι στο Τσινάρι, οπότε εκεί κι αν είναι η γειτονιά.
1: Ναι, είναι, αλλά δεν είναι η γειτονιά μου. Ξέρεις ότι έμεινα και πολλά χρόνια στη Δραγούμη. Στη Δραγούμη ήταν άλλο πράγμα. Δηλαδή, στη Δραγούμη ήξερε ότι έρχεται η Δευτέρα όταν έστριβε το λεωφορείο και δεν έπαιρνε καλά τη στροφή πάνω και τα φρένα από το λεωφορείο ήταν 5 και 4 και έλεγε: ξημέρωσε Δευτέρα.

σίγουρα προσανατολίζω με τις μυρωδιές. Κάποτε στο Φάλιρο, στη γειτονιά μου, είχαμε ένα υπέροχο καφεκοπτείο. Δεν υπάρχει πια. Το είχε μια οικογένεια Αρμένων. Όταν καβούρδιζε καφέ, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα μοσχομύριζαν. Ή ας πούμε είχαμε ένα φούρνο που έκανε ψωμί και έκανε διάφορα ζωάκια, κροκοδυλάκια, τέτοια ψωμί. Μεγάλος καλλιτέχνης ο άνθρωπος. Τότε σου έλεγε φέρε ένα κροκοδυλάκι και πήγαινες και έφερνες ένα ψωμί κροκοδυλάκι. Είχαμε πάρα πολλούς θερινούς κινηματογράφους γύρω μας. Είχαμε Αλάνες, είχαμε το σχολείο μου το πρώτο. Για μένα είναι ένας κόσμος μαγικού ρεαλισμού εκείνη η γειτονιά. Αυτό, αυτό. Εκεί θα γυρίσω.

0: Και από φαγητά στο σπίτι, από γιαγιάδες, κάτι που σου άρεσε πολύ.
1: Η γιαγιά μου ήταν η πυρότισσα, η μία. Την άλλη γιαγιά μου δεν την γνώρισα. Η μάνα μου ήταν εξαιρετική μαγείρισα. Εγώ ήμουν το πειραματό ζώο της. Έκανε φαγητά και μου έλεγε δοκίμασε αυτό, δοκίμασε εκείνο. Το ίδιο κάνω και εγώ σήμερα στο γιο μου. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Καταβολές σίγουρα της Θεσσαλονίκης. Πολλοί ντολμάδες, πολλά χοιρινά μελάχανα, πουρέδες καρότου με φιλέτα. Εγώ για να σου πω, αν με ρωτούσες την ευτυχία της κουζίνας, θα σου έλεγα το παλιό το Όλυμπος Νάουσα. Πηγαίναμε οικογενειακά και τρώγαμε εκεί πέρα, που είχε και δύο σερβιτόρους, είχε νομίζω τον κύριο Δόξη και τον κύριο Μακρύ. Εξαιρετικά σπρασακάκια μαύρα παπιών. Αν έτρωγες όλο το φαγητό σου, σου δίνα και ζεστή τρούφα. Ζεστή τρούφα. Εκεί έφαγα πρώτη φορά γλώσσα μοσχαρίσια με πουρέ, πουρέ κανονικό, όχι πουρέ τιματζίδικο. Ήταν μια εμπειρία. Μετά ήταν, ας πούμε, οι παστούρμαδες, τις γιορτές, είχαμε ζαχαροπλαστεία. Θυμάμαι τα πρώτα παιδικά πάρτι που πηγαίναμε στη γειτονιά, στο διάσημο ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς μας. Τότε ήταν της μοδός να μην κάνεις στο σπίτι όλα τα εδέσματα. Έπρεπε να πάρεις και κάτι, ρε παιδί μου, ότι μπορώ να πάρω κάτι. Έχουμε να πάρουμε. Οπότε ήταν εκείνο το πιτάκι με το ροκφόρ μέσα, ένα πιτάκι που είχε μέσα ροκφόρ, το οποίο τελικά δεν το παίρνανε για τα πιτσιρίκια, το παίρνανε για τους μεγάλους και ήταν λύσα. Οπότε ήταν, θα πάρεις και ροκφοράκια. Ή ας πούμε, θυμάμαι πάντα τα μαρών που ερχόταν οι γιορτές. Ήταν ντροπή στα σπίτια, ας πούμε, μπαίνοντας οι γιορτές 10 μέρες, να μην έχεις ένα τραπέζι το οποίο θα έχει δεκάδες καριώκες, δεκάδες μαρών, δεκάδες σοκολατάκια τέτοια, αλλά τα μέτρησα. Εσύ θα φας μετά τον κόσμο. Ή ας πούμε ποτέ δεν έπεφτες με τα μούτρα στο φαγητό. Αυτό εδώ είναι ξυπάσια. Τι είσαι, παιδί μου, κανένα πεινασμένο. Τι είσαι. Από την άλλη πλευρά υπήρχε και εκείνο το ότι πάω να παίξω στην Αλάνα. Δεν θα ξεχάσω που έλεγε η συγχωρεμένη μάνα μου, άκου να δεις, ή θα φας εδώ το ψωμοτήρι σου, αν σου ζητήσει ένα παιδάκι ψωμί και τυρί, θα του το δώσεις. Αυτή η μνήμη είναι μαγικό αυτό, είναι μαγικό. Μακάρι να μπορούσα να το εξηγήσω με λόγια, αλλά είναι αίσθηση. Προσπαθώ δηλαδή να το εξηγήσω, αλλά είναι αίσθηση. Όχι, όχι. Εμένα η γειτονιά μου είναι το Φάλιρο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας, ο μαγειράς Γιάννης Κατσαντώνης μας μετέφερε εικόνες και μυρωδιές και γεύσεις μιας παλιότερης Θεσσαλονίκης. Κρυφακούσαμε τις καλημέρες στη γειτονιά, είδαμε γειτόνισσες να έρχονται με πιάτα και πεσκέσια στο κατόφλι του, παίξαμε μαζί τους τις αλάνες στο φάλιρο, παιδικά πάρτι, οικογενειακά γεύματα, σερβιτόρι με παπηγιών, ζεστές τρούφες και ροκφοράκια, μαρών και ψωμοτήρια. Ακούσαμε τη μητέρα του να του μαθαίνει να δίνει το φαγητό του στα παιδιά που δεν έχουν. Αυτό κάνει και τώρα με χίλιους δυο τρόπους. Δημιουργός της ομάδας Chefs for Zero Hunger, μιας παρέας με καταστατικό το οποίο γράφει ότι παρέχει φαγητό σε οποιονδήποτε το ζητήσει ανεξαρτήτως χρώματος και φύλου. Όπως λέει ο ίδιος στη Νικολέτα Τζορμπατζόγλου και στη θεματική έκδοση του The Opinion Φιλοτιμό. Επισκέπτης σχολείων πρώτης και δεύτερης ευκαιρίας, ambassador της παραδοσιακής γαστρονομίας, Θεσσαλονίκη προτινόμενος γαστρονομικός προορισμός της UNESCO. Δεν μου μίλησε για όλα αυτά. Έπρεπε να ψάξω για να τα βρω. Μου μίλησε μόνο για την αγάπη του για τη μαγειρική, για τη βία της πείνας, α ναι, και για την αλληλεγγύη.
2: Αυτό με έναν τρόπο το συνεχίζεις όμως, αυτό που σου είπε η μαμά σου. Δηλαδή υπάρχει και πέρα από το μαγαζί, πέρα από το επάγγελμα, το χόμπι, την αγάπη για το μαγείρεμα, υπάρχει και η μαγειρική ως μέσο, ως προσφορά σε ανθρώπους που το χρειάζονται, το έχουν ανάγκη, όχι επιχρήμαση δηλαδή.
3: Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν είσαι μάγειρας. Τα τρόφιμα σε όλο τον πλανήτη φτάνουν για όλους τους ανθρώπους του πλανήτη. Η απληστία των ανθρώπων να μαζέψουν παραπάνω χρήμα και να χειραγωγήσουν με την πείνα τους ανθρώπους. Η πείνα είναι μεγαλύτερη μορφή βίας. Σκέψου ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε κατάσταση πείνας μπορεί να κάνει τα πάντα για να βρει φαγητό. Η πείνα είναι η μεγαλύτερη μορφή βίας. Είναι ο μεγαλύτερος ρατσισμός. Να πετιούνται ας πούμε δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων και από την άλλη πλευρά να πεινάει κόσμος. Είναι τραγικό. Όλοι αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το εργάκι μπορούν να κάνουν ένα πείραμα να μην έχουν ούτε ένα ευρώ επάνω τους και να μην έχουν να φάνε για τρεις μέρες και μετά θα αλλάξει όλη η κοσμοθεωρία τους.

0: Το φαγητό είναι πολιτισμός. Κάποτε έκανα διακοπές στην Καβάλα. Ήταν ένας παππούς, μέναμε δίπλα-δίπλα, ο οποίος ήταν μόνος του. Κάθε μεσημέρι πήγαιναν οι κόρες του και τους τρώναν ένα τραπέζι, σερβίτσιο, πιάτο, κανάτα, ένα καραφάκι με ένα τεταρτάκι κρασί, το φαγητό του, τη σαλατίτσα του. Του έλεγα, παππού Σοκράτη, μόνος σου γιατί τρως έτσι? Όλα στρωμένα. Έβγαζε το σακάκι, το κρεμού στην καρέκλα και έτρωγε. Και μου λέει, αν σκεφτείς ότι οι περισσότεροι πόλεμοι εκείνα τα χρόνια γινότανε για το φαγητό και το ποιος θα ελέγξει το φαγητό. Αυτός ο άνθρωπος μου έμαθε την ισορροπία και την τάξη στο τραπέζι, ότι είναι ιερό αυτό το πράγμα. Δεν επιτρέπω σε κανένα να φάει στο χέρι. Όσοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να καθίσουν ένα τραπέζι, να απολαύσουν το φαγητό τους, να το κάνουν. Οπότε είμαι σε αυτή τη λογική. Δεν θα πάρω ποτέ στη ζωή μου αστέρι Μισελέν, ούτε θα πάρω το αστέρι του Βορογιά, ούτε θα πάρω το αστέρι του Στρατηγού, και δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι έχω πάρει πάρα πολλά αστέρια δίνοντας ένα πιάτο φαγητό σε ανθρώπους που δεν έχουν. Δίνοντας κάτι που θα δώσει ευτυχία. Αυτό είναι βαθύτερο. Απλά έτυχε το σύμπαν και μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να μπορώ να μαγειρεύω και να ταΐζω ανθρώπους. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, κάτι έκανες και εσύ, δεν ήταν μόνο το σύμπαν.
0: Εντάξει, κάτι με οδήγησε, ρε παιδί μου, κάτι, δεν ξέρω. Ξέρεις, αυτός που δίνει είναι πιο εγωιστής από αυτό που δεν δίνει. Γιατί δεικνύεται. Εγώ το έκανα, εγώ σου δώσα φαγητό, εγώ. Όταν το συνειδητοποιήσεις, μπαίνεις στη λογική της αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη σε κοιτάει στα μάτια. Η φιλανθρωπία κοιτάει από πάνω προς τα κάτω. Αυτός είναι φιλάνθρωπος. Είναι φίλος των ανθρώπων. Οπότε έλα κι εσύ, καημένε, φτωχέ, να σου δώσω ένα πιάτο φαγητό. Η αλληλεγγύη είναι άλλο πράγμα. Η αλληλεγγύη λέει, λοιπόν, παιδιά, πάμε, έλα, έλα λίγο, παιδιά, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε. Όχι, δεν είμαι φιλάνθρωπος, λυπάμαι. Θα ήθελα ταπεινά να είμαι αλληλέγγυος. Τίποτα άλλο.

0: Πώς τα καταφέραμε έτσι, αναρωτιούνται οι Queen. Χορέψτε, λέει ο Bob Marley, απαριθμώντας όλα τα δεινά. Τελικά μπορούν να χορέψουν και τα νηστικά αρκούδια. Είναι και αυτή μια απάντηση, είναι μια αντίδραση. Ο Γιάννης μας μίλησε για την ιερότητα του φαγητού, για τη φιλανθρωπία που κοιτάει από πάνω προς τα κάτω, ενώ η αλληλεγγύη σε κοιτάει στα μάτια. Πάμε, πάμε, πάμε, λέει. Πάμε κι εμείς να εξερευνήσουμε κι άλλες γεύσεις και να μάθουμε κι άλλες γαστρονομικές ιστορίες, αρτημένες με μουσική.
1: Η γεύση, η γεύση. Η γεύση θα μπορούσε να γίνει θατρικό. Η γεύση θα μπορούσε να γίνει λογοτεχνικό βιβλίο. Σκέψου τώρα πώς θα μπορούσε ένας ηθοποιός να εκφράσει πάνω στη σκηνή όταν ένα φαγητό έχει πολύ σκόρδο και του σκάει μέσα στο κεφάλι του. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει ένα κονσέρτο για μπαχαρικά. Δηλαδή, ας πούμε, κάτσε και γράψε τώρα νότες εσύ για το κείμενο. Ή κάτσε και γράψε τι αίσθηση σου δίνει κανέλα. Κάτι γλυκό, αλλά κρύβει κιόλα. Μπορεί να κρύβει ένα κακό κρέας. Μετέφρασε το.
0: Πώς θα μπορούσες εσύ κάπως να κάνεις συνειρμούς? Η κανέλα, ποιο τραγούδι σου φέρνει στο μυαλό ή τι είδος μουσικής? Ή πώς θα μπορούσες κάπως έτσι να κάνουμε αυτό το παιχνίδι με μπαχαρικά? Πριν γραφτεί το κονσέρτο για μπαχαρικά, γιατί είμαι σίγουρη τώρα που μας ακούνε, έχεις δώσει μια πάρα πολύ καλή ιδέα και θα γίνει.
1: Είναι τσαχπίνα η κανέλα, ρε παιδί μου. Τι λέγανε οι μαμάδες? Όπου βρεις κανέλα στο φαγητό, δεν θα τρως. Γιατί κάτι κρύβει. Ναι, κρύβει. Η κανέλα κρύβει. Είναι γλυκιά, είναι θερμή, αλλά η κανέλα κρύβει. Κρύβει ένα άσχημο κρέας. Ένα κρέας το οποίο μπορεί να έχει αρπάξει. Δεν θα τρώτε εξοκυμάδες. Έτσι δεν λέγανε παλιά.

ή ας πούμε τα τριαντάφυλλα από τη Δαμασκό, τα τριαντάφυλλάκια τα βρόσιμα. Εξαιρετικά. Θέλει όμως να προσέχεις πώς θα τα δουλέψεις.

το αλάτι, το αλάτι, το πιπέρι. Το πιπέρι, όπως έλεγαν και στην πολιτική κουζίνα, είναι ο ήλιος. Τα ζεσταίνει όλα.

0: Πίσω από τη γαστρονομία υπάρχουν εκατομμύρια ερεθίσματα. Μπορεί να είναι ένα τραγούδι, μπορεί να είναι ένα κύμα, μπορεί να είναι ένα φιλί, μπορεί να είναι ένα δάκρυ. Κάποτε ήρθε μια κυρία και να φάει, έτρωγε. Έκλαιγε. Τι στο διάλογο, έγινε χάλια λέω το φαγητό, γιατί κλαίει. Τέλος πάντων, αφού λίγο ηρέμησε η γυναίκα, τη ρώτησα. Μου λέει, έτσι ακριβώς το κάνει η μάνα μου. Και είχα ξεχάσει ότι είναι έτσι το φαγητό αυτό. Αυτό είναι βραβείο.
1: Μάση, τι ήταν?
0: Ήταν ένα μικρασιάτικο σουφλέ που είχα κάνει, που είχε από κάτω βάσει το ψωμί, μπαγιάτικο ψωμί. Και έτρωγε και έκλαιγε, έτρωγε και έκλαιγε. Και λέω, τι έγινε τώρα, τι έχει πάθει αυτή η γυναίκα? Και μετά γύρισε και μου είπε, ακριβώς έτσι το έκανε η μάνα μου. Ελαφρώς, πολύ, με πολύ λίγο αλάτι, και έσκασε γεύση στο κεφάλι μου.

Θα σου πω μια ιστορία. Εγώ είμαι λάτρης μελιτζάνας. Πιστεύω μελιτζάνα, σκόρδο, κρεμμύδι είναι τα αγαπημένα μου υλικά. Τότε που έμενα στη Δραγούμη, είχα φύγει εγώ ένα χρονικό διάστημα και είχε αρρωστήσει η μάνα μου και είχε μπει στην κλινική. Όταν λοιπόν στα προκαταρκτικά πριν της κάνω εγχείρηση μου λέει «Σου έχω αφήσει η μαμ στο σπίτι, μετά βάλτο στο ψυγείο, είναι ζεστό ακόμα, φέτα έχει, πάρε ένα ψωμί». Τέλος πάντων είχε επιπλοκές η μάνα μου, μπήκε στην εντατική, κάποια στιγμή λύσαξα στην πείνα, έφαγα το ημάμ. Τα χαράματα πέθανε η μάνα μου. Το φάγα τόσο βιαστικά. Ξέροντος ότι είναι το τελευταίο. Είναι η μνήμη της γεύσης. Αυτό είμαστε. Αυτό θα μείνει. Όχι πεσημιστικά. Είναι αυτό που σου έχει σφινώσει το κεφάλι, σαν κάτι μπαγιάτικες στιρόπιτες που είχαν σχολείο παλιά. Αυτή η γεύση. Επειδή όσοι πιστεύουν ότι θα ζήσουν αιώνια και όσοι πιστεύουν ότι έχουν μυστικά σε σιρτάρια και σε ντούκια, να τα ανοίξουν να τα δώσουν στον κόσμο γιατί θα χαθεί.

0: Ο Γιάννης Κατσαντώνης λέει πως αν ήταν λαχανικό θα ήταν μελιτζάνα, αν και θεωρείται φρούτο. Αγαπημένη του πάντως η μελιτζάνα, ό,τι και αν είναι. Άλλη του μεγάλη αγάπη είναι τα βιβλία και εδώ θα πω και εγώ μια ιστορία πώς γνώρισα τον Γιάννη Κατσαντώνη. Ήμουν ακόμα στη δραματική σχολή πριν 25 χρόνια. Γυρνώντας μετά από μια δύσκολη μέρα, σταμάτησα στο περίπτερο πλάι στο σπίτι μου που δεν έκλεινε ποτέ και ήταν ένα έτσι περίεργα όμορφο στέκι για μοναχικούς. Αγαπημένος φίλος του ηθοποιού Χρήστου Αρνομάλη, που είχε φύγει ένα χρόνο πριν από τη ζωή, ο Γιάννης μόλις άκουσε πως ετοιμάζουμε στις διπλωματικές το κάτω από το γαλατόδασο του Ντίλαν Τόμας, που είχε δει στην πειραματική σκηνή της τέχνης, ενθουσιάστηκε, συγκινήθηκε και την επόμενη μέρα με περίμενε στο περίπτερο δωράκι, ακόμα μια προσφορά, δύο άλλα βιβλία του Ντίλαν Τόμας. Μελιτζάνες λοιπόν και βιβλία, η επόμενη ενότητα της κουβέντας μας με τον Γιάννη Κατσαντώνη. Μελιτζάνα, τι τραγούδι θα της ταιριαζε?
1: Η Μελιτζάνα, άκου τώρα να δεις τι μου σφινάθηκε στο κεφάλι. Ραχμάνινοφ, κοντσέρτο 3 για πιάνο. Εκεί που χαζεύει το κεφάλι σου, εκεί που τι μου σφινάθηκε στο κεφάλι.

0: Στη Μελιτζάνα θα πήγαινε και ένα Τσιτσάνη. Ναι, βέβαια.
1: Ποιο?
0: Του Τσιτσάνη, δεν ακρογιαλιέ δειλνά. Αυτό. Πάει παντού, ρε παιδί. Πάει παντού στην παραλία. Φάει μια μελιτζάνα, τηγανιτή με φρέσκια ντομάτα. Φου. Και πάρε και μια καλή ρετσίνα και, και βάλε και τα πόδια σου λίγο έτσι μες στη θάλασσα. Σου έχω φύγει περίπου τα άγχη της μισής μέρας, πιστεύω. Και λες, άστο τώρα ρε αγόρι, τι το σκέφτεσαι.

0: Στη μου λείπει, στις παλιές τις κουζίνες που βάζαμε πάνω στο μάτι τη μελιτζάνα, ναι, να την ψήσουμε. Γιατί λοιπόν, τώρα με την κεραμική εστία πρέπει.
1: Κοίταξε, έχω μια. Τη μητέρα ενός φίλου μου, η οποία είναι μικρασιάτισσα. Η οποία λέω, μου λέει, έλα αγάπη μου, έλα γιαβρί μου, τι μαγειρέψεις σήμερα, μελιτζάνα. Λέει, την πέρασες από τον γκάζι. Αν δεν την περάσεις από τον γκάζι, δεν είναι μελιτζάνα. Με το πυρούνι που την περνάς από τον γκάζι. Δεν είναι μελιτζάνα. Θέλει το κάπνισμά της, παιδί μου, θέλει να σου βγάλει αυτή την. Επίσης, σκέψω ότι είναι ένα πικρό υλικό το οποίο γίνεται γλυκό. Έτσι είναι η ζωή.

0: Τα βιβλία, τα βιβλία. Είναι σωτηρία του ανθρώπου. Το διάβασμα σε βγάζει από το...
1: από το αδιέξοδο.
0: Τη μοναξιά, το σκοτάδι,
1: από την τζαπατσουλιά.
0: Όλα είναι πρόχειρα γύρω μας πλέον. Το βιβλίο σώζει. Το βιβλίο σώζει.
2: Προλαβαίνεις.
0: Πάντα, κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ από τις 2-3 τη νύχτα μέχρι τις 4.30-5 διαβάζω κάθε βράδυ. Και επίσης πάντα κουβαλάω και ένα βιβλίο μαζί μου στην κουζίνα. Πάντα. Με το σκεπτικό ότι και 5 σελίδες να διαβάσω και 1 σελίδα να διαβάσω και 2 σελίδες να διαβάσω όταν έχω τελειώσει τις δουλειές μου, για μένα είναι κέρδος.

0: Εσύ να γράψεις ένα βιβλίο.
1: Αχ, έχω ξεκινήσει να γράφω ένα βιβλίο, αλλά δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Ναι, οι κουζίνες των άλλων. Ντρέπομαι να το πω και όλα, γιατί λέω σε φίλους και γνωστούς του χρόνου βγαίνει και αυτός ο χρόνος δεν έχει έρθει ποτέ.

0: συνταγές που έχω μαζέψει από πρόσφυγες που έχουν έρθει στην Ελλάδα, νεοπρόσφυγες που τις έχουν φέρει από την πατρίδα τους, φύγανε αλλά ουσιαστικά κουβαλάνε την άγρια πολιτιστική κληρονομιά μαζί τους. Και είναι συνταγές που έχω μαζέψει από Σύριους, Αφγανούς, Αμερικάνους, μετανάστες. Έχω μαζέψει από Νικαράγουα, έχω μαζέψει από Παλαιστίνη, έχω μαζέψει από διάφορα μέρη του κόσμου. Το δύσκολο είναι να τις εκτελέσεις για να βγαίνουνε. Οπότε δεν τις έχω εκτελέσει όλες.
1: Αυτές είναι μόνο τα υλικά
0: Είναι η
1: ή...
0: υλικά, η εκτέλεση και η ιστορία, μια αφαιρετική ιστορία. Δεν αναφέρω ποτέ ονόματα πραγματικά. Γιατί φύγαν αυτοί οι άνθρωποι από το σπίτι τους. Είναι απίστευτες ιστορίες. Και σε βάζουν και πιο βαθιά στο πηγάδι, ας πούμε. Μια ιστορία μου είχε πει ένας Σύριος, εγώ δεν ήθελα να πολεμήσω ούτε με αυτούς ούτε με τους άλλους και αναγκάστηκα να φύγω γιατί έφαγα πολύ ξύλο. Εγώ τους είπα, θέλω να κάνω μόνο γλυκά. Είναι το μοναδικό γλυκό που έχω εκτελέσει και έχει βγει και είναι εξαιρετικό. Είναι το κέικ της Δαμασκού. Σαν ρεβανί βγαίνει, αλλά είναι απέραντο ρε παιδί μου, είναι απέραντο. Διάφορες ιστορίες. Καμία αστεία. Όλες βαθιές, ανθρώπινες. Το φαγητό είναι παυσίλιπο. Είναι θωπία. Είναι μια μορφή τέχνης σε μπουκές. Είναι ήχος. Ουσιαστικά το φαγητό είναι μοιράζομαι. Είναι το μαζί. Το φαγητό πρέπει να εγκλωβίζει τις αισθήσεις σου θετικά. Τώρα, άμα έπεσε το αλάτι παραπάνω, εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Ή αν έπεσε λιγότερο. Το φαγητό είναι η χαρά της ζωής. Είναι το σκέφτομαι, είναι το μαζί, είναι το υπάρχω.

0: Τον ήχο φρόντισε ο Απόστολος Κοσμόγλου. Η Μάρα Τσιχάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε ο Γιάννης Κατσαντώνης. Τον ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μοιράστηκε μαζί μας. Μνήμες, γεύσεις, ιστορίες, πάθος, αγάπη, αλληλεγγύη. Τι ωραίες λέξεις για το λεξιλόγιο και τη ζωή μας. Ας του δώσουμε όμως ξανά το λόγο. Ας ρίξει αυτό στην αυλαία αυτού του έργου με δικές του πολύτιμες ευχές να ανθίσουν.
1: Βρήκα ένα σιρτάρι με γραμμένες συνταγές της μάνας μου σε εκατοντάδες διαφορετικά χαρτιά. Δεν ήταν σοκαριστικό. Δεν ήταν δηλαδή, όχ, τώρα τι είναι αυτό που βρήκες. Ήταν ευχή. Πάρτες και συνέχιστες. Να ανοίξουν τα σπίτια, να ανοίξουν οι κατσαρόλες, να ανοίξουν οι καρδιές, να σπάσει μοναξιά, να σπάσει το χαμόγελο, το χείλι. Τι ωραίος που είναι αυτός ο κεφτές. Σ' άρεσε, ε? Ναι. Ρε σύ, πιάσε λίγο τη ρετσίνα. Ξεχάστηκαν όλα, έτσι. Να ανοίξουν οι κουζίνες, να ανοίξουν οι καρδιές, να ανοίξει η πόλη. Πω εγώ, να πάμε στο εμείς, να μοιραστούμε. Το φαγητό είναι χαρά. Είναι δόσιμο, είναι αντιφά. Είναι θέατρο, είναι τραγούδια. Έτσι ας γίνονται όλα ωραία και να κλείσει και η ζωή ωραία. Με ωραίες γεύσεις, με ωραίους ανθρώπους, με ωραίους φίλους. Να ανοίξουν οι κουζίνες. Να γίνει το φαγητό οδύ στη γυναίκα, στη γιαγιά, στη μάνα. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν με αγάπη. Άρα όταν το κάνεις με αγάπη, να ξεχυλήσει το σύμπαν φαγητό, ρε παιδί μου, με αγάπη αυτό.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Ξέρετε τι έλεγε ο Λόρκα για το φεγγάρι? Είμαι ένας κύκνος στρογγυλός μες στο ποτάμι, είμαι ένα μάτι στα ψηλά καμπαναριά, κανείς δεν μου ξεφεύγει εμένα. Και το φεγγάρι από το οποίο κανείς δεν ξεφεύγει, αν υπάρχει τέτοιο, νομίζω ότι είναι το Αυγουστιάτικο. Φτάσαμε εσείως στην τελευταία πανσέλινο του καλοκαιριού και στην ωραιότερη, έχω την εντύπωση. Φτάσαμε εσείως στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, όταν θα ξανασυναντηθούμε θα είναι πια Σεπτέμβριος. Καλά, εμείς θα τα πούμε και σε 2 εβδομάδες, είναι η τελευταία εκπομπή για τις επόμενες 2 εβδομάδες, οπότε θα είναι προχωρημένος Σεπτέμβριος. Σήμερα με έναν τρόπο θα απολαύσουμε το καλοκαίρι και το φεγγάρι στην κορύφωσή του και με έναν άλλο τρόπο θα το αποχαιρετήσουμε. Σιγά μην έχανε την ευκαιρία η εκπομπή για να ετοιμάσει μια μουσική λίστα με τραγούδια για το φεγγάρι. Το κάνουμε κάθε χρόνο, όλα τα χρόνια που συναντιόμαστε τον Αύγουστο. Σήμερα έχουμε και τον Χρήστο Σιδερίδη, που ξέρει απ' έξω το ελληνικό τραγούδι και μάλιστα το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, και ίσως συμβάλλει με ένα-δύο τραγούδια για το φεγγάρι που έχουν ελληνικό στίχο, και ίσως και μπουζούκι. Έχει πει ο Πυθικότης κάτι ασύλληπτα τραγούδια για το φεγγάρι. Σωστά, Χρήστο. Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Ένας άμλετ για το δρόμο. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε το είχα ξεχασμένο. Και ένας φίλος που σπούδασε Ιταλία, πέρσι πρόπερσι, τρόλαρε το Πανσέλινο, τρόλαρε εμένα που αγαπάω την Πανσέλινο, έλεγε διάφορα, και όταν τελείωσε την κουβέντα είπε: παίξε ένα Κουάρτα και Λούνα σήμερα στην εκπομπή, θα σ' ακούω. Οπότε αν και τρόλαρε, αγαπάει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια για το φεγγάρι, κατά τη γνώμη μου, από την Ιταλία.

Λοιπόν, να έχουν αρχίσει ήδη παραγγελιές για τραγούδια με φεγγάρι. Και ο Χρήστος απέναντί μου έχει ήδη ιδέες, με πήγε, θα μας πάει λέει στο Μητροπάνο, γιατί όχι, αγαπάμε όλη την καλή μουσική σε αυτή την εκπομπή. Δίνω και τρόπους επικοινωνίας για να συμβάλλετε κι εσείς, 23 13 33 8 4 56 είναι το τηλέφωνο, υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58 FM3, υπάρχει πλέον και το κινητό νούμερο στο Viber 6930078291. Ο τρόπος για τις προσκλήσεις αλλά και για τα σχόλιά σας που είναι άμεσος και αποτελεσματικός παραμένει το SMS 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160. Έχουμε και σήμερα κάποιες προσκλήσεις για θέατρο, αν και όλη η ιδέα είναι όπου και να πάμε, να πάμε για να απολαύσουμε το φεγγάρι. Φαντάζομαι ότι ήδη και από τις προηγούμενες μέρες όσοι βρεθήκατε στο θέατρο Δάσους και σε οποιοδήποτε ανοιχτό υπαίθριο χώρο, ήδη απολαύσατε την Πανσέλινο να πλησιάζει, σχεδόν ολοστρόγγυλη. Απόψε θα είναι ολοστρόγγυλη. Βλέπω ένα αφιέρωμα που έχει παράλλαξη εδώ, που να σε ποια σημεία στην πόλη μπορούμε να απολαύσουμε την αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Να πρώτη πρόταση είναι τα Κάστρα. Έχετε κάνει ποτέ στα Κάστρα αυγουστιάτικο φεγγάρι? Είναι μαγικά, αλήθεια σας το λέω. Όμως αυτό που νομίζω θα είναι υπέροχο, αλλά δεν έχω καταφέρει ακόμα να το κάνω, μας πηγαίνει εκτός Θεσσαλονίκης, μας πηγαίνει στη Χαλκιδική, σε έναν ιερό της τόπο, στον τόπο που ήταν η πατρίδα και ο τάφος του Αριστοτέλη, σε αυτό το λοφίσκο που βρίσκεται η γενέτειρα του Αριστοτέλη, πάνω από τη θάλασσα, πίσω το δάσος, μπροστά η θάλασσα και είναι αυτός ο λοφίσκος. Μιλώ για τα αρχαία στάγυρα και λέω τι γίνεται, γιατί τα αρχαία στάγυρα είναι ανοιχτά απόψε το βράδυ για όσους θέλουν να βρεθούν εκεί και να απολαύσουν από εκεί το φεγγάρι.

Έτσι που λέτε. Πώς το λέγει ο Καμί, ο αγαπημένος Καμί, έλεγε εκτός από τον ήλιο, τα φιλιά και τα άγρια αρώματα, όλα τα άλλα τα βρίσκω επιπόλαια. Εμείς θα πούμε εκτός από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα φιλιά και τα άγρια αρώματα, όλα τα άλλα τα βρίσκουμε επιπόλαια. Τουλάχιστον για σήμερα. Για απόψε το βράδυ σταματάμε και παίρνουμε μια ανάσα. Είναι ωραία, ωραίος αυτός ο θεσμός που έχει καθιερώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Υπουργείο Πολιτισμού, που διαθέτει, ανοίγει τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να απολαύσουν με ελεύθερη είσοδο από εκεί το φεγγάρι. Θα ρίξουμε εμείς μια ματιά τι επιλογές μας δίνει η Θεσσαλονίκη και οι περιοχές γύρω από την πόλη, βεβαίως και η Χαλκιδική. Σας είπα, πρώτη πρόταση για μένα, αν μπορείτε να το κάνετε, να πάτε στα Στάγυρα από τις 7.30 το απόγευμα. Ολοφίσκος θα είναι ανοιχτός στη διάθεσή σας. Μπροστά η θάλασσα, πίσω το Πευκόδασος. Σε αυτόν τον τόπο νομίζω θα είναι πολύ ωραία να δει κανείς το φεγγάρι. Όμως υπάρχουν ωραίες προτάσεις ακόμα και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν προτάσεις για το Ρωμαϊκό Οδείο Θεσσαλονίκης, εκεί έχουμε και μία μουσική εκδήλωση με την Θεσσαλονίκη Youth Band και μία ακόμα γερμανική μπάντα, την Wurtemberg, που θα δώσουν μία συναυλία σας στη διοργάνωση της ΑΜ και το Επιτόνιον από τις 8 μέχρι τις 10 αυτή η συναυλία στο Ρωμαϊκό Οδείο. Ανοιχτό θα είναι το γαλεριανό συγκρότημα χωρίς κάποια μουσική εκδήλωση, αλλά στη διάθεση του κοινού να το περιδιαβεί από τις 7.30 μέχρι τις 12. Αν πάμε πιο πέρα, αν βγούμε εκτός πόλης, ο Μακεδονικός Τάφος στο Δερβαίνι θα είναι το μνημείο, θα είναι ανοιχτό πάλι από τις 7.30 μέχρι τις 12. Και μια ωραία πρόταση έρχεται από το Χορτιάτη. Πάντα ο Χορτιάτης έχει ωραίες προτάσεις να μας δώσει. Ο Βυζαντινός Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα θα είναι στη διάθεση του κοινού με μία μουσική εκδήλωση και τίτλο «Αυγουστιάτικη Πανσέλινος στο Χορτιάτι Unbound» με την Ιρό Μενέγου. Αυτή η συναυλία θα δοθεί στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

Λοιπόν, είχα ξεχάσει ότι είχε και μερική έκλειψη σελήνης, αλλά μου στείλατε φωτογραφίες, μου στέλνετε φωτογραφίες στο inbox, μια υπέροχη της Ιωάννας με την έκλειψη σελήνης. Σήμερα λέει το πρωί, πότε έγινε αυτή, στις 6 το πρωί, 86% έκλειψη σελήνης. Λοιπόν, τέτοια πράγματα, μια τελευταία πρόταση για το φεγγάρι. Τα υπόλοιπα κανονίστε τα μόνοι σας. Είμαστε μια παραθαλάσσια πόλη. Παντού έχει θάλασσα, παντού έχει ανοιχτό ορίζοντα. Έχουμε και τα κάστρα. Βρείτε ένα σημείο όμορφο να μην χάσετε αυτή τη βραδιά. Το κτήμα Γεροβασιλείου έχει μια ωραία πρόταση. Θα συνδυάσει το άνοιγμα του χώρου με την προβολή της ταινίας «Η καρδιά του Ταύρου» της Εύα Στεφανή. Είναι μια ταινία που είδαμε στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ αρχικά την πρώτη χρονιά της ως work in progress και στη συνέχεια ως ολοκληρωμένο ντοκιμαντέρ. Είναι ένα ντοκιμαντέρ για τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, που είναι εφηβικός νεανικός φίλος της Εύας Στεφανή, για τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, για τη φιλία τους, για την παράσταση «Εγκάρσιος προσανατολισμός» του Ιδρύματος Onassis Culture, και η ταινία είναι σε παραγωγή του Onassis Culture, για την ίδια την ομορφιά. Είναι μια ταινία που υμνεί την ομορφιά, όπως κάνει και η δουλειά του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Πανέμορφη ταινία, κατά τη γνώμη μου. Στις 7.30 θα ανοίξει η βραδιά στο κτήμα Γεροβασιλείου. Ένα ποτήρι κρασί διαβάζω, περιήγηση στο Μουσείο Ίνου του Γεροβασιλείου, προβολή της ταινίας στον κήπο του κτήματος, στη συνέχεια συζήτηση με τη σκηνοθέτρια, την υπέροχη Εύα Στεφανή, και αμέσως μετά, μέχρι τις 12, κρασιά και απόλαυση, καθόλου κακή πρόταση και αυτή.

Παράξενο, αλλά ακούγοντας τη Μίνα για αυτό το παιχνιδιάρικο τραγούδι για το φεγγάρι, σκέφτηκα την Billie Holiday, που πολλά μπορείς να πεις για τον τρόπο που ερμηνεύει, αλλά όχι ακριβώς ότι είναι παιχνιδιάρα. Όμως το What a Little Moonlight Can Do είναι ένα τραγούδι που το ερμηνεύει πάρα πολύ παιχνιδιάρικα και θα τέριαζε τώρα μετά τη Μίνα. Νομίζω ότι έχω ετοιμάσει κάτι άλλο από την Billie, φυσικά δεν γίνεται. Να παίζεις τραγούδια για την Πασέλινο και να μην παίξεις Billie Holiday. Αναρωτιέται ο Χρήστος, έχει αγχωθεί εκεί. Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Ένα σάμπλετ για το δρόμο μέχρι τις 3. Παραμένουμε παρέα, θα το βρεις, θα δεις. Έρχεται η Billie. Εμείς εδώ τώρα, εκτός από τις εκδηλώσεις και τις προτάσεις που μας δίνει η Πανσέλινος, έχουμε και θεατρικές προτάσεις και κινηματογραφικές προτάσεις, πάντα σε ανοιχτούς χώρους για να απολαύσουμε το φεγγάρι. Μου στέλνετε μηνύματα ότι ήταν αξιόλογη η χθεσινή παράσταση του Ματωμένου Γάμου στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών στα Μερκούρια. Φυσικά και ήταν αξιόλογη. Κώστας Τσιάνος είναι αυτός. Θεσσαλικό θέατρο με ιστορία. Ένα σπουδαίο έργο του Λόρκα και ένα σπουδαίος μονόλογος για το φεγγάρι, στέκει από μόνο του ως ποίημα, ψάξτε το. Συνεχίζονται τα Μερκούρια για λίγες ημέρες ακόμα, τα έχουμε παρακολουθήσει βήμα-βήμα. Είναι πραγματικά ένα φεστιβάλ, το μοναδικό μάλλον στην Ελλάδα, που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια συνολική εικόνα για το τι έκαναν κατά την καλοκαιρινή σεζόν τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα όλης της χώρας. Χθες είχαμε λοιπόν το Θεσσαλικό, σήμερα έχουμε, έτσι όπως συνηθίζεται, μία παράσταση που προέρχεται από τα θεατρικά εργαστήρια του Δήμου Νεάπολης και είναι το έργο του Χαθίντο Μπεναβέντε, με τίτλο «Δημιουργημένα συμφέροντα», σε μετάφραση Αναστασίας Τσακίρη, προσαρμογή και σκηνοθεσία και στίχους τραγουδιών του Σταμάτη Στάμογλου. Ένα έργο που θέτει ερωτήματα όπως τι είναι αυτό που καθορίζει τελικά την αξία ενός ανθρώπου, η ηθική του, η ευφυΐα του, η εικόνα που κατασκευάζει για τον εαυτό του. Ένα ερώτημα πάνω στο οποίο ο βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας Ισπανός συγγραφέας, ο Χαθίντο Μπενεβέντε, οικοδομεί με τον τρόπο της κωμωδίας όμως το έργο του, τον κόσμο του έργου του που έχει σε ελληνική απόδοση τον τίτλο «Δημιουργημένα συμφέροντα», έναν κόσμο που υπερισχύει το φαίνεστε από την αλήθεια, που η πραγματική δύναμη βρίσκεται σε όσα οι άνθρωποι επιλέγουν να πιστεύουν. Αυτά διαβάζω στην περιγραφή της παράστασης. Δύο φυγάδες χωρίς περιουσία και κοινωνική θέση καταφέρνουν να χειραγωγήσουν μια ολόκληρη πόλη, εκμεταλλευόμενοι τις προσδοκίες, τις φιλοδοξίες και τις αυταπάτες των κατοίκων τους. Κοινότητα στέκει συνένοχη στην απάτη, επειδή το ψέμα που τη βολεύει αποδεικνύεται πιο ελκυστικό από την αλήθεια. Με τον τρόπο της θεατρικής φάρσας, της Commedia dell'arte και του ελληνικού λαϊκού θεάτρου, αλλά και του gothic rock, ανεβαίνει αυτή η παράσταση, κλέβοντας από αυτές τις φόρμες στοιχεία. Η σκηνογραφία και η ενδυματολογία είναι της Μαγδαληνής Σίγα. Η μουσική επιμέλεια και ενορχήστρωση του Αλέξανδρου Παπαδάτου και η πρωτότυπη μουσική σύνθεση της Άννας Χριστίνας Στάμογλου. Σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών αυτή η παράσταση, την Κυριακή η συνέχεια για τα Μερκούρια με Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, πάντοτε συμμετέχει με μια παράστασή του στα Μερκούρια. Φέτος συμμετέχει με το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, που ήταν και η παράσταση που σχεδόν όλο το καλοκαίρι παρουσιαζόταν στο θέατρο της ΕΜΣ. Η σκηνοθεσία, η μουσική επιμέλεια είναι του Λευτέρη Πλασκοβίτη. Θυμίζω λιγάκι την ιστορία της παράστασης. Στο ιατρείο μιας ψυχολόγου, ο Κλεωμένης Πρόβουλος, που είναι διευθυντικός στέλεγος μεγάλης πολυεθνικής, διεκδικεί εκτάκτως
προτεραιότητα στη λίστα των ραντεβού, γιατί κάτι κοσμοϊστορικό του έχει συμβεί. Κάπως έτσι ξεκινάει αυτή η κωμωδία καταστάσεων της Πέννης Φυλακτάκη. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Δανάης Πανά, οι φωτισμοί του Στέλιου Τζολόπουλου. Την οργάνωση παραγωγής έχει κάνει η Εύα Κουμανδράκη, η Λίλη Ανδρασκέλα, ο Θανάσης Δυσλής, ο Δημήτρης Καραγιάννης, ο Γιάννης Τσακμάκης είναι επί σκηνής. Ακούγονται οι φωνές της Ελισάβετ Μουτάφη και της Βίνι Πηγιαν Κονταμάρη την Κυριακή στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών.

Συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια για το φεγγάρι και να συζητάμε για παραστάσεις που μπορεί να δούμε σήμερα και στη διάρκεια του τριημέρου. Είπαμε ολοκληρώνονται και τα Μερκούρια. Τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα παραχωρήσει μια παράσταση το Θεατρικό Εργαστήρι Θέσπης με τίτλο «Σήματα λιγρά», σε σκηνοθεσία και διασκευή Γιώργου Κιουρτζίδη, σκηνικά, κοστούμια και αγωγή του λόγου της Άννας Μαρίας Αγγελίδου. Είναι, είπαμε, από το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας του και είναι μια σκηνική σύνθεση 7 αποσπασμάτων από την αρχαία ελληνική τραγωδία με κοινό άξονα τα σημάδια του ολέθρου που γεννούν οι ανθρώπινες πράξεις. Έραση τεχνικό θέατρο που έχει και αυτό την αξία του. Την 3η-1η Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η φετινή διοργάνωση με τις Νεφέλες του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Εύης Σαρμή. Είναι μια παράσταση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών. Τη μετάφραση, την προσαρμογή του κειμένου και την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Στάθης Παχίδης, τα σκηνικά και τα κοστούμια η Μαρία Καβαλιώτη, τις χορογραφίες ο Αστέρης Πολυχρονίδης, τα φώτα ο Νίκος Παπαδόπουλος και επισκηνής Γιώργος Καρίδας, Αστέρης Πολυχρονίδης, Αστερόπη Χαριτίδου, Δήμητρα Αντωνακούδη, Άγγελος Μανολίδης, Διογέννης Δασκάλου. Για αυτή την παράσταση έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Γράψτε 958, αφήστε κενό όνομα επίθετο Νεφέλες, αποστολή στο 54160. Προσοχή, είναι για την 3η-1η Σεπτεμβρίου, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών, η μέρα που ολοκληρώνονται τα Μερκούρια.

καθώς εσείς στέλνετε SMS για να διεκδικήσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις για τις νεφέλες σε σκηνοθεσία Εύης Αρμή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών, που θα παιχτεί την ερχόμενη Τρίτη. Εγώ ξεφυλίζω το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, μια που δεν θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα για να τα λέμε. Προτείνω να μην χάσετε την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Ακολουθούμε βήμα-βήμα την εξέλιξη της πορείας, της σκηνοθετικής πορείας του Δημήτρη Καρατζά. Η παράσταση είναι παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Παίχτηκε στην Επίδαυρο στις 17 και 18 Ιουλίου και ακολουθεί μία περιοδία στο πλαίσιο της οποίας έρχεται στο φράγμα της Θέρμης για τα Θέρμης δρόμενα. Διαβάζω στην περιγραφή της παράστασης πως η Άλκηστη ενορχιστρώνεται από τη Δημήτρη Καρατζά ως σκηνοθέτρια. Διαβάζω στην περιγραφή της παράστασης πως η Άλκηστη ενορχιστρώνεται από τη Δημήτρη Καρατζά ως σκηνικό πείραμα, όπου η μουσική, ο ήχος, η κίνηση και η ακροβασία

της άλκης της, αλλά όχι μόνο της άλκης της. Η απόδοση και η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Καρατζά, σύμβουλος δραματουργίας η Γκέλικα Λαπάκα, τα σκηνικά είναι του Κωνσταντίνου Σκουρλέτη, τα κοστούμια της Ιωάννας Τσάμι, η μουσική και οι ηχητικές κατασκευές του Παναγιώτη Μανουηλίδη, η κίνηση του Τάσου Καραχάλιου, τα φώτα της Ελίζας Αλεξανδροπούλου, επί σκηνής Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης Φέρης, Δήμητρα Βλακοπούλου, η πυρέτρια Γιώργος Ζιγούρης, Ηρακλής, Ηρώ Μπέζου, άλκηστης, Γιάννης Νιάρος, άδμητος, Κώστας Νικούλη, Απόλλων, Ενίας Τσαμάτης, υπηρέτης και Θεοδώρα Τζίμου, θάνατος, μαζί με τους ηθοποιούς που αποτελούν το χορό.

Σας είπα ότι θα ακούσουμε και Billie Holiday. Δεν γίνεται να έχεις εκπομπή για το φεγγάρι του Αυγούστου και να μην παίξεις μία Billie. Ε, Χρήστο, ο Χρήστος λέει ναι, αλλά δεν γίνεται να μην παίξεις και ένα Μητροπάνου. Εντάξει, είπαμε θα κλείσουμε με το φεγγάρι του Μητροπάνου. Λοιπόν, ξεφυλίζοντας το πρόγραμμα των δύο επόμενων εβδομάδων που θα κάνουμε να συναντηθούμε, να σας πω ότι στο Θέατρο Δάσου έχουμε παραστάσεις από τις 4 Σεπτεμβρίου. Το Sexy Laundry σε σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου. Επιστρέφουν οι Βάκχες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ με τους Tiger Lily στο Θέατρο Γης την ίδια ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου, μια παράσταση που είναι συμπαραγωγή του Εθνικού της Βουλγαρίας και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και την ξαναείδαμε στο Θέατρο Δάσου. Είναι μια παράσταση την οποία έχουμε μιλήσει αναλυτικά και την προτείνουμε. Στις 7 Σεπτεμβρίου ξανά η παράσταση «Μια άλλη θύβα» σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, ξανά και ξανά και ξανά, 4 καλοκαίρια πια, δεν τελειώνει αυτή η παράσταση που αγαπήθηκε τόσο πολύ από όλους μας. Στις 7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου παρουσιάζεται η Στρίγκλα, βασισμένη στο έργο του Σέξπιρ «Το ημέρωμα της Στρίγκλας», σε μετάφραση και σκηνοθεσία Δημήτρη Λιόλιου, στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και συγκεκριμένα στο Φουαγέ. Παίζουν Δημήτρης Λιόλιος, Αναστασία Χατζάρα. Είναι μια ελεύθερη διασκευή. Στις 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους έχουμε την επιθεώρηση με τίτλο «Εγώ θα σας τα πω», από το Θέατρο του Νέου Κόσμου σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Μιλήσαμε αναλυτικά για αυτήν την επιθεώρηση, πρώτη επιθεώρηση που γράφει και σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος.

Την είδαμε στις Οικές, έρχεται τώρα στο Θέατρο Δάσους. 10 Σεπτεμβρίου επιστρέφει η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο. Και 11-12 Σεπτεμβρίου έχω σε Κυκλάκη την Ειρήνη, μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια υπογράφει ο Φίβος Δελιβοριάς. Τη σύλληψη για αυτή την παράσταση και τη σκηνοθεσία κάνει ο Νίκος Καραθάνος. Συνεργάτης στη σκηνοθεσία είναι ο Άγγελος Τριανταφύλου και παίζουν η Γαλήνη Χατζιπασχάλη, ο Θανάσης Αλευράς, η Έμιλη Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Βάσο Καβαλιεράτου, Φίβος Δελιβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριανταφύλου, Γιλμάς Γουσμέν, Άλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Γιάννης Αμψαλάκης, Βασίλης Παπαδόπουλος, Μπύρος Πόσχας και Αντώνης Χρήστου. Ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, Θοδωρής Ρέλος, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, Γιώελ Σότο, Γιάννης Αγγελόπουλος. Τη δραματουργία υπογράφει η Αίρη Κύρια, τα σκηνικά η Εύα Μανιδάκη και τα κοστούμια ο Άγγελος Μέντης, τα φώτα η Ελίζα Αλεξανδροπούλου, την κίνηση η Αμάλια Μπένετ. Δεν χάνεται αυτή η παράσταση, το λέω απλά. Είναι στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. Μετά θα επιστρέψουμε, θα ξαναβρεθούμε, οπότε τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα πούμε από τώρα. Θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες από τώρα.

Κανονικά με Λούνα Ρώσα θα κλείναμε την εκπομπή, αλλά υποσχεθήκαμε στο Χρήστο ότι θα κλείσουμε με Μητροπάνο και αυτό και θα πράξουμε. Προηγουμένως να σας δώσω τα ονόματα των ανθρώπων που θα βρείτε προσκλήσεις για τις Νεφέλες στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών: Φίλος Κοντζαμανίδης, Ιωάννα Ευθυμιάδου, Νίκος Φωτιάδης, από μία διπλή πρόσκληση για την ερχόμενη Τρίτη αυτή η πρόσκληση στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών. Τέλος χρόνου, ο Χρήστος Σιδερίδης φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο, η Πία Μπακογιώργου έρχεται αμέσως μετά τον Μητροπάνο. Το δικό μας ραντεβού είναι σε 2 εβδομάδες και κάτι από τώρα που θα ξαναβρεθούμε. Φιλιά ως τότε.

0: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις!
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡ3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Περικλή Κλιγκόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, η SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και προστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να είτε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Η σύμφωση του Jerome Kern και Dorothy Fields, A Fine Romance, γράφτηκε για το musical Swing Time με τους Fred Astaire και Ginger Rogers. Το έχουν ερμηνεύσει βεβαίως ο Fred Astaire, η Billie Holiday, ο Frank Sinatra, η Mary Monroe και πολλοί άλλοι. Και έζησαν και ένα φίνο ρομάντζο, ο Louis Armstrong με την Ella Fitzgerald το 1957. Έτσι ανοίξαμε την εκπομπή και παραχωρούν τη θέση τους στην Dinah Washington με ένα ακόμη jazz standard, το All of Me, των Gerald Marx και Seymour Simmons. Καλή ακρόαση.
1: Can't you see I'm no good without you?

that cry. How can I go on, dear, without you?

without you.

0: Dinah Washington, Max Roach.
1: Πολύ διασκευασμένο και αγαπημένο Dinah Washington, και όπως ακούσατε και ο Max Roach, συνεργάτης της και σύντροφος ζωής για πολλά χρόνια. Ακολουθεί ο Charlie Parker μαζί με την Dinah Washington. Υπάρχει μάλλον ένα κοινό των δυο τους. Γεννήθηκαν την ίδια ημέρα, με βέβαια 4 χρόνια διαφορά. Γεννήθηκαν στις 29 Αυγούστου, ο Charlie Parker το 1920, Dinah Washington το 24. Ο Charlie Parker έρχεται με το Now's the Time, ένα από τα πιο γνωστά οργανικά κομμάτια του διάσημου συνθέτη και σαξοφωνίστα, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της bebop. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 1945 και ακολούθησαν και άλλες εκτελέσεις.

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της όμορφης πόλης στον 958 της R3 με την γαλλοαμερικανίδα Cecile McLaurin Salvant, η οποία γιορτάζει τα 37 χρόνια της, γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου και επίσης μας χάρισε πρόσφατα ένα πολύ όμορφο άλμπουμ, το Every Breath I Take, που έχουμε ακούσει στην εκπομπή με τις νέες κυκλοφορίες. Ωστόσο εμείς θα την απολαύσουμε σε μια παλαιότερη δουλειά της, βραβευμένη με Grammy ερμηνεύτρια. Κυκλοφόρησε το 2023 το δίσκο Μελουζίν. Μελουζίν είναι ένα πρόσωπο της ευρωπαϊκής λαογραφίας, συγκεκριμένα της μεσαιωνικής γαλλικής παράδοσης, μια νεράιδα και ένα θηλυκό πνεύμα των υδάτων και των πηγών. Και από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε την σύνθεση Ντούντου.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙ. Απιαβάκο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Περικλής Κλιγκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Τρόποι επικοινωνία. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό του μήνυμά σας και αποστολή στο 54960. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα τη ΕΡΤΕΚΟ. Και μπορείτε να γίνετε φίλοι τη εκπομπή στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ο Περικλής Κλιγκόπουλος δεν είδε ζωντανά φέτος του Σκιούρ και δεν έχει άποψη. Πήγε όμως πολύ κοντινό του πρόσωπο και πέρασε υπέροχα, όπως και εμείς στην Φιλιππούπολη, η Cure του Robert Smith, οι οποίοι έχουν αναγεννηθεί. Όπου και να εμφανίζονται στην Ευρώπη φέτος, δίνουν shows τα οποία είναι απίστευτα, διότι είναι καλύτερα από CD και φυσικά έχουν και ψυχή, την ψυχή που έχει ένα live ο Robert Smith, ο οποίος τραγούδησε βεβαίως και το Pictures of You σε μία από αυτές τις βραδιές, φαντάζομαι σε όλες τις βραδιές. Νούμερο 2 ήταν στο set list της Φιλιππούπολης, στο Feel Good Festival τον Ιούλιο που μας πέρασε. Το τραγούδι αυτό είναι εμπνευσμένο από μια φωτιά που πήρε το σπίτι του. Την επόμενη μέρα που πήγε εκεί και έψαχνε στα απομεινάρια, στα αποκαίδια, βρήκε το πορτοφόλι του. Μέσα στο πορτοφόλι του υπήρχαν κάποιες φωτογραφίες της συζύγου του, της Mary. Με την Mary είχαν πριν από λίγο καιρό επέτειο γάμου, κλείσανε 38 χρόνια μαζί, γνωρίστηκαν στο σχολείο και είναι ο έρωτας τους κρατάει, βασικά ο έρωτας που έγινε αγάπη, πηγή έμπνευσης ο ένας για τον άλλον. Και από το Pictures of You, από το Disintegration, στον Hugh Cornwell, την ψυχή για πολλά χρόνια των Stranglers, τραγουδιστής και κιθαρίστας, ο οποίος κλείνει τα 67 του χρόνια, χρόνια του πολλά, και θα ακούσουμε την σύνθεση Midnight Summer Dream από το Phil End του 1983.

Δεν εγκαταλείπουμε τα όνειρα, τουλάχιστον μουσικά. Το Dreams είναι από τα αγαπημένα τραγούδια των Cranberries, ένα group το οποίο αναγνωρίζει ο πύρωες του Smiths, του Cure, R.E.M., Depeche Mode, Joy Division, Echo and the Bunnymen και πολλούς άλλους. Το Dreams λοιπόν είναι το τεμπούτο single από το δίσκο του 1993, Everybody Else is Doing It, Why Can't We?

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. The lights are on, but you're not home. Your mind is not your own.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, των 958 της ΣΕΡ3, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και Περικλής Κρυγκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Αυτή που μόλις απολαύσαμε είναι η Florence Welch, τον Florence and the Machine, στην δική της ερμηνεία, την επιτυχία του Robert Palmer, Addicted to Love. Η εθέρια απόκοσμη Florence Welch κλείνει τα 40 της χρόνια, χρόνια της πολλά, και δυστυχώς έχει έρθει κάποιες φορές στην Ελλάδα, πάνω από 2-3, σίγουρα πάνω από 2, και δεν καταφέραμε να τη δούμε ούτε μία φορά. Όπως δήλωσε η ίδια στη συνέντευξή της, οι καλύτερες συναυλίες είναι αυτές τις οποίες δεν σκέφτεται ότι τραγουδάει. Είναι μία από τις καλλιτέχνηδες με πολύ καλή σκηνική παρουσία, εντυπωσιακή, εμπνέεται από την ελληνική μυθολογία. Έχει gothic στοιχεία και ονειρικά στα show της. Την αγαπήσαμε βεβαίως με το You've Got the Love από το Lungs του 2009, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.

Το You Got a Love, Florence Welch and the Machine, Florence and the Machine συγκεκριμένα, έκλεισε το πρώτο μέρος του Sex and the City, την παλιά σειρά εκείνη με τους πολλούς κύκλους βεβαίως, όχι την καινούργια σεζόν. Επίσης ακούστηκε στο Gossip Girl και σε πολλές άλλες σειρές. Θα κλείσουμε την ομόρφη πόλη στο 958 της R3 με το δίδυμο των Μολόκο. Είναι Ιρλανδο-Βρετανικό δίδυμο με βάση το Sheffield. Τώρα πλέον δεν υφίστανται. Η Rosin Murphy ακολουθεί σόλο πορεία. Ήταν ενεργή από το 1994 μέχρι το 2004 και μας χαρίσανε δύο αγαπημένα, πολύ αγαπημένα τραγούδια, το The Time Is Now και το Sing It Back. Νομίζω θα ακούσουμε και τα δύο. Θα κλείσουμε τώρα, θα κάνουμε πάσα στο The Time Is Now του 2000. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Περικλή Κλυγόπουλο που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρέο Καστρό.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου. Για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Είναι όντως τώρα Παρασκευή μεσημέρι, απόγευμα, αποκλείεται. Λίγο μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου που μόλις ξεκίνησε. Πάμε παρά για τα επόμενα περίπου 60 λεπτά. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο. Εσείς ακούτε από το ραδιοφωνό σας. Ακούτε όμως και από την ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr.

Δεν ξέρω σε κανένα να σκέφτεσαι το συγκεκριμένο τραγούδι. Μερικά τραγούδια δεν θέλουν πολλά λόγια, απλά με τη μελωδία σου φτιάχνουν τη διάθεση. Το You Are My Sunshine είναι ένα από αυτά. Η Elizabeth Mitchell το παίρνει και του δίνει μια γλυκιά, ζεστή και σχεδόν νανουριστική διάσταση μέσα από το άλμπουμ της You Are My Sunshine που είχε κυκλοφορήσει στις αρχές του 2000. Ένα τραγούδι για τους ανθρώπους που μας κάνουν να σκεφτόμαστε ωραία πράγματα ή κάνουν τις γκρίζες μέρες λίγο πιο φωτεινές. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.

Είναι λοιπόν μεσημέρι προς απόγευμα Παρασκευής. Είναι ακόμα οι Παρασκευές αυτές που αδειάζουν οι πόλεις σιγά σιγά. Δεν μας έχει αποχαιρετήσει ο Αύγουστος. Βεβαίως δεν θα μας αποχαιρετήσει και το καλοκαίρι. Έχουμε το Σεπτέμβριο μπροστά μας. Το επόμενο κομμάτι έχει τίτλο Let the Sun Shine, γιατί ο ήλιος έχει έξω και έγινε καλά. Kika and Idrigo. Είναι μια ξεχωριστή μουσική στιγμή, με την χαρακτηριστική φωνή της Kika να συναντά έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στη soul, τη jazz και την pop, ζεστό, κομψό, γεμάτο groove, από εκείνα τα κομμάτια που δεν χρειάζονται ένταση, αν και σας το επιτρέπω, μπορείτε να ανοίξετε. Ένα τραγούδι που θυμίζει κάτι απλό. Πως το φως δεν είναι πάντα και έξω μερικές φορές χρειάζεται, είναι απαραίτητο να το κουβαλάμε μαζί μας.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι ανήκει στην κατηγορία των τραγουδιών που με κέρδισαν σιγά σιγά. Αυτό το Hold On To The Light βγάζει μια απίστευτη αισιοδοξία και το κρατάω για φέτος το καλοκαίρι. Τώρα όμως θα πάμε λίγο πίσω, αρκετά χρόνια πίσω, τι λίγο, 1995. Η Faith No More βρισκόταν τότε σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλά και ταραχώδεις περιόδους τους. Αν δεν κάνω λάθος, είχε φύγει ο κιθαρίστας Jim Martin, είχε αποχωρήσει τότε, ενώ το συγκρότημα ηχογραφούσε ένα άλμπουμ που κινείται συνεχώς ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά ύφη εκείνη την εποχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν είχε έρθει το Evidence, ένα τραγούδι πολύ διαφορετικό από αυτά που θα περίμενε κανείς από τους Faith No More, περισσότερο soul, funk και rhythm and blues με jazz και lounge αποχρώσεις σε χαμηλούς τόνους, και τον Mike Patton να αφήνει για λίγο στην άκρη την ένταση και να επιλέγει μια πιο αισθησιακή εμπειρία. Κυκλοφόρησε ως single το Μάιο του 1995 μέσα από το album King for a Day, Full for a Lifetime, τι ωραίος τίτλος. Έφτασε πολύ ψηλά τότε στα charts, τώρα δεν έχει πια σημασία. Το ενδιαφέρον λοιπόν σε αυτό το κομμάτι είναι ότι ακούνε Faith No More οι άνθρωποι και περιμένουν να δυναμώσουν. Οι Faith No More όμως με το Evidence επιλέγουν να χαμηλώσουν λίγο την ένταση.

Ηλία Κρυσπάνη, για τη Βαγιό. Όχι, δεν θα σας ξαναμιλήσω για λίγο καιρό για τον τη Βαγιό, γιατί θέλω λίγο να μιλήσω για τη χθεσινή βραδιά, για τα εγκαίνια μιας υπέροχης έκθεσης που θα έχετε μάλλον την ευκαιρία να δείτε κι εσείς. Εξάλλου είναι σε ένα πολύ ωραίο σημείο της πόλης, είναι στην αποθήκη Β1 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η έκθεση είναι η έκθεση Ορέστης Πάγκαλος Έργα Γράφιτι Αρχείο στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών. Πριν το γράφιτι γίνει εικόνα στα social media, πριν περάσει τις πόρτες των μουσείων και πριν η φωτογραφία του γίνει σχεδόν αυτονόητο κομμάτι της ζωής του, ήταν μια πράξη στο δρόμο, ένα ίχνος που μπορούσε να εμφανιστεί και την επόμενη μέρα να έχει ήδη χαθεί, ένα στίχος, μια παρέα, μια πόλη σε συνεχή μεταμόρφωση. Όλα αυτά λοιπόν αφορούν την τέχνη του Ορέστη Πάγκαλου. Μπορείτε να δείτε την έκθεση, ξεκίνησε χθες, θα κρατήσει μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου σε ένα πολύ ωραίο σημείο της πόλης. Αν μείνετε το Σαββατοκύριακο εδώ ή ακόμη και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, είναι μια δική μου πρόταση για την Θεσσαλονίκη. Επίσης μπορείτε να διαβάσετε και το άρθρο και τη συνέντευξη που έδωσε σε μένα ο Ρέσης Πάγκαλος στην Athens Voice. Ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Και τι άλλο, συνεχίζουμε. Μουσική.

The Love Me or Die. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο. Έρχεται από την Κολομβία τώρα η Μαρία Κριστίνα Πλάτα, μια τραγουδίστρια που έχει χτίσει τον ήχο πάνω στην λατινοαμερικανική μουσική παράδοση, αλλά χωρίς να την αντιμετωπίζει σαν κάτι παλιό ή μουσιακό. Το κομμάτι είναι το Corazón Tito Mio. Γράφτηκε από την αδερφή της, διάβαζα, γνωστή ως Λουνάλε. Κυκλοφόρησε το 2018 ως το πρώτο τραγούδι από την επόμενη δισκογραφική της δουλειά. Είναι ένα μπολερό με κιθάρες, κοντραμπάσο, κρουστά, κουβανέζικο τρίχορδο. Ακούς και ένα ωραίο τρομπόνι στη διάρκεια του κομματιού. Όλα αυτά δημιουργούν έναν ήχο βαθιά λατινοαμερικάνικο, αλλά ταυτόχρονα και πολύ σύγχρονο. Η ιστορία του τραγουδίου βέβαια είναι λιγότερο ρομαντική από όσο αφήνει να εννοηθεί ο τίτλος. Μιλάει για εκείνη τη στιγμή που η καρδιά έχει καταλάβει κάτι που το μυαλό εξακολουθεί να αρνείται. Η Μαρία Κριστίνα Πλάτα το τραγουδά χωρίς υπερβολή, σαν μια προσωπική κουβέντα που γίνεται αργά μέσα στη νύχτα.

Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ σήμερα. Έρχεται απόγευμα Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, δεν ξέρετε κι εσείς που βρίσκομαι εγώ. Ραδιόφωνο είναι αυτό. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, στον 958-43. Ήταν η εκπομπή Μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο. Μείνετε στον 958. Εξάλλου μας ακούτε και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, πρώτη Παρασκευή του μήνα και δεν πάμε Χαβάη όπως λέει η Άλκη στις Πρωτοψάλτη, αλλά επιστρέφουμε για μία ακόμη φορά στην σειρά εκπομπών με τις διασκευές ξένων επιτυχιών στα ελληνικά. Μία εκπομπή η οποία ειδική έτσι, ενότητα της μηχανής αναζήτησης μεταδίδεται μία φορά κάθε μήνα και πιο συγκεκριμένα την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση Περικλής Γλυκόπουλος σήμερα μαζί μας στον ήχο και συνεχίζουμε και από τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Είχαμε ακούσει την Άλκη της Πρωτοψάλτη να διασκευάζει Nickelback την προηγούμενη φορά. Την ακούμε έτσι να καταπιάνεται με την Reggae, Πάμε Χαβάη, το τραγούδι και από το 2005, μια διασκευή στη μεγαλύτερη επιτυχία της Τάνια Στίβενς, μεγαλύτερη επιτυχία σε όλο τον κόσμο βέβαια, καθώς στην Τζαμάικα και γενικότερα στα νησιά της Καραϊβικής ήταν ήδη πολύ πολύ επιτυχημένη από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Το 2004 και έχοντας σιγά σιγά αρχίσει να καταπιάνεται πιο πολύ με κοινωνικά ζητήματα στους στίχους της, κυκλοφορεί τον δίσκο Gangsta Blues και κάπως εκεί από το Ιτσεπίτι το αλλάζουμε έτσι λίγο, του βάζουμε ένα σύμφωνο παραπάνω ανάλογα με το πώς ακούγεται και το Ιτσεπίτι γίνεται Θωμά Ισσπίτι.

Να υπενθυμίσω, αν και ίσως το έχετε καταλάβει, ίσως να το θυμάστε, πως στην εκπομπή αυτή ακούμε τα τραγούδια δίπλα-δίπλα, πρώτα το ελληνικό και στη συνέχεια το ξένο από το οποίο προέρχεται, είτε την πρώτη, την original εκδοχή, είτε άμα θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο ή να ακούσουμε κάτι συγκεκριμένο, κάποια άλλη εκδοχή, η οποία ωστόσο προϋπάρχει της ελληνικής διασκευής. Ήταν η Τάνια Στίφενς στο It's a Pity, νωρίτερα το ακούσαμε από την άλλη και στις Πρωτοψάλτη ως Πάμε Χαβάι, πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, που αν θυμάστε τη δεκαετία του 2000 είχαμε και τον Σαρμπέλ, φαντάζομαι το θυμάστε τον Σαρμπέλ, τον είχαμε στη Λυκία στην Eurovision, σχετικά επιτυχημένη η παρουσία του και εκεί. Τεράστια επιτυχία το 2005 ο δίσκος του Παράξενο Συνέστημα, ένας δίσκος στον οποίο ο Σαρμπέλ ούτως ή άλλως αραβικής καταγωγής διασκευάζει μερικά παραδοσιακά ή τουλάχιστον πολύ γνωστά παλιότερα αραβικά τραγούδια, ένα από αυτά το Σίντι Μανσούρ, το οποίο το ονομάζει «Σε πήρα σοβαρά».

Εντάξει, και νομίζω καταλάβατε που το πάω, δεν χρειάζεται να ξεφύγουμε τώρα μεσημεριάτικα και αυγουστιάτικα. Το Σίντι Μανσούρ είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Τινησία, του οποίου δεν θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση. Πιο συγκεκριμένα μπήκε όλη αυτή η ιστορία στη σημερινή εκπομπή, γιατί ακούγοντας τα κομμάτια ανακάλυψα μία εκτέλεση από τον Μοχάμεντ Χανές και το 1975, την οποία θέλω να την ακούσετε και να πούμε έτσι πέντε πράγματα γι' αυτό αμέσως μετά.

Αν μου λέγατε τώρα ότι το κομμάτι αυτό είχε βγει από μια κεντροευρωπαϊκή ανατολικό νεοψυχεδελική μπάντα, θα το πίστευα, άμα δεν ήξερα από πού προερχόταν η ηχογράφηση την οποία ακούσαμε. Γι' αυτό ήθελα να μπει το συγκεκριμένο κομμάτι στη σημερινή εκπομπή. Σίντι Μανσούρ, η εκτέλεση του Μοχάμεντ Χανέσα το 1975. Πάμε να αλλάξουμε τώρα τελείως το ύφος. Παραμένουμε στο 2005, δίσκος «Τι δεν έμαθε ο Θεός» από το Φίλιππο Πιάτσικα, κομμάτι «Πες κάτι».

James, λοιπόν, και Say Something από το Lead, τον πιο επιτυχημένο μάλλον δίσκο τους, και το 1993, 12 χρόνια αργότερα, το είπε ο Φιλίππος Πλιάτσικας ως «Πες κάτι». Το ακούσαμε λίγο νωρίτερα μέσα από το δίσκο του «Τι δεν έμαθε ο Θεός» της χρονιάς του 2005. Δεν θα είναι η μοναδική φορά που θα ακούσουμε τον Φιλίππο Πλιάτσικα στη σημερινή εκπομπή. Κρατήστε το για αργότερα. Προς το παρόν θέλω να πούμε κάτι αρκετά συγκεκριμένο για ένα τραγούδι του Cat Stevens, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Cat Stevens από το 1970, το «Lady Darbanville», το οποίο θα το ακούσουμε από την Ελένη Δήμου ως «Καλή μου Ελένη» από τη χρονιά του 2006. Ωστόσο, δεν είναι η μόνη φορά που έχει διασκευαστεί το συγκεκριμένο τραγούδι στα ελληνικά. Φαίνεται ότι υπήρχε έτσι και υπάρχει μια αγάπη προς τον Cat Stevens και προς αυτό το τραγούδι συγκεκριμένα, καθώς ήδη από το 1970 ο Ιταλός Τζίνο το είχε τραγουδήσει στα ελληνικά ως Lady Darbanville, έτσι πολύ σωστά. Ωστόσο, αρκετά χρόνια αργότερα, το 2024, το ακούσαμε και από τον Γιώργο Νταλάρα σαν «Μικρή μου κυρία». Εμείς προς το παρόν το ακούμε από την Ελένη Δήμου μέσα από το δίσκο «Ό,τι καιρό και αν έχει», ένας δίσκος του οποίου το τραγούδι που θα ακούσουμε δεν είναι η μοναδική διασκευή. Τίτλος «Καλή μου Ελένη».

Υπενθυμίζω το κομμάτι αυτό που το ακούσαμε τώρα ως «Καλή μου Ελένη» από την Ελένη Δήμου. Έχει διασκευαστεί και στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Τζίνο ως Λέδη Νταρμπανβίλ και πολύ πολύ πιο πρόσφατα το 2024 από τον Γιώργο Νταλάρα σε στίχους του Δημήτρη Καρά, αν δεν κάνω λάθος τώρα, ως «Μικρή μου κυρία». Ας ακούσουμε και το original από τον Cat Stevens, πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία το 1970. Από ό,τι φαίνεται το αγαπάμε πολύ στην Ελλάδα το τραγούδι αυτό. Είναι το Lady Darbanville.

0: λέει την Τάρμαν Βίλ από τον Κατ Στίβενς, πριν αλλάξει βέβαια το όνομά του σε Ιουσούφ Ισλάμ. Top 10 επιτυχία νούμερο 8, πιο συγκεκριμένα στην Αγγλία του 1970. Και τώρα σας είπα πιο πριν ότι δεν ήταν η διασκευή στο Save Something των James η μοναδική φορά που θα ακούγαμε τον Φίλιππο Πιάτσεκα στη σημερινή εκπομπή. Πάμε ωστόσο σε έναν ή μάλλον σε δύο δίσκους του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, καθώς το Συνεφιασμένε μου ουρανέ υπάρχει και στις Αλκιονίδες μέρες, τον live δίσκο, και στην μεγάλη συλλογή τόσα χρόνια μία ανάσα, από το πρώτο από το 2005, το δεύτερο από το 2007. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Διονύσης Τσακνής και Φίλιππος Πιάτσικας, Συνεφιασμένε μου ουρανέ.
1: Μπροστά μου η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μου να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα τα.

Ένα ακόμα ιταλικό τραγούδι το οποίο διασκευάζει ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, La Canzone del Sole από τον Λούτσιο Μπατίστη, 1971, κυκλοφόρησε κάποια στιγμή το 1972, έγινε νούμερο 1 επιτυχία στην Ιταλία και γενικότερα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Λούτσιο Μπατίστη στην περίπου γειτονική σε εμάς χώρα. Στίχη βέβαια και σε αυτό το τραγούδι από τον Μογκόλ, όπως και σε τόσα μα τόσα άλλα. Συνεχίζουμε με τον Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, δεν θα ξανακούσουμε ωστόσο ιταλικό τραγούδι σήμερα, και αυτό γιατί το 2006 σε έναν δίσκο του οποίου ήταν γενικότερα έτσι ένας δίσκος συνεργασιών, το Ήρωες με Καρμπόν, αποφασίζει μαζί με τη Σόνια Θοδωρίδου να διασκευάσουν το Hocus Pocus, τον Focus, σαν τι είναι το φως.

Κοραμπίδες ώρες βαθινές γυρνάμε. Ψυχές φοράμε που αντέχουνε στα κρύα. Την ιστορία βιαστικά την προσπερνάμε και κολυμπάμε στα νερά του Καχαρή.

για μας χρωστά, μας φάγαν και το πόδι. Στην τελική για μας χρωστά, μας φάγαν και το πόδι. Ευθύ της φέρει και ασφαλής.

δεθένει τον φόκους, τον Ολλανδόν φόκους. Και μάλιστα πάρα πολύ επιτυχημένο το τραγούδι από μόνο του, πέρα από το ότι ήταν μεγάλη επιτυχία στην Ολλανδία, έγινε μεγάλη επιτυχία νούμερο 20 και στην Αγγλία, νούμερο 9 στην Αμερική, ενώ ολόκληρος ο δίσκος, το Moving Waves, ο δεύτερος τους δίσκους, ήταν πραγματικά μια τεράστια εμπορική επιτυχία για τους φόκους. Εκείνα τα χρόνια έφτασε μέχρι και το νούμερο 2 στην Αγγλία, σκεφτείτε, top 10 hit, και στην Αμερική. Εκεί ένας δίσκος ο οποίος καθόρισε τον ήχο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο προοδευτικού ροκ, αλλά και άλλα έτσι, ρεύματα πιο σκληρά στην διάρκεια της δεκαετίας του 70. Τι είναι το φως, το ακούσαμε από τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και τη Σόνια Θεοδωρίδου. Χόκους πόκους θα το ακούσουμε από τους φόκους για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Πριν σας αφήσω να υπενθυμίσω πως αυτή η συγκεκριμένη σειρά εκπομπών με τις διασκευές την μεταδίδουμε μία φορά μόνο το μήνα και πιο συγκεκριμένα την πρώτη Παρασκευή, κάθε πρώτη Παρασκευή του κάθε μήνα. Εμείς ωστόσο θα τα ξαναπούμε πολύ νωρίτερα από τότε. Κανονικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Περικλής Γλυκόπουλος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιοφόνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Τάσος Τριανταφύλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί, εκτός από ζωντανή διαδικτυακή ακρόαση, βρίσκονται και παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. Ξεκινήσαμε με το Φεγγάρι Μακρινό, στίχους του Μάνου Λευθερίου και μουσική του Λία Ανδριόπουλου. Ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια που βρίσκονται στις Ξένες Πόρτες, τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 1985 και αποτελεί το δεύτερο μέρος της συνεργασίας ανάμεσα στον Ηλία Ανδριόπουλο και την Σωτηρία Μπέλου. Μαζί με τη Σωτηρία Μπέλου ακούσαμε και την παιδική χοροδία Εύγερόσα υπό τη διεύθυνση του Διονύση Αποστολάτου. Σήμερα έχουμε Πανσέλινο, είναι η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος και θα ακούσουμε στο μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής τραγούδια που αναφέρονται σε αυτήν, τραγούδια που αναφέρονται στο γεμάτο φεγγάρι και στο φεγγάρι γενικότερα. Θα ακούσουμε και κάποια τραγούδια για τον Αύγουστο που τελειώνει και το καλοκαίρι που συνεχίζει παρόλα αυτά. Στις αρχές του 1964, ο Μίκης Θεοδωράκης ξεκινά να γράφει τη μουσική για την ταινία Το νησί της Αφροδίτης, ένα ντοκιμαντέρ ήταν ουσιαστικά που αναφερόταν στην Κύπρο. Μετά από την επίσκεψή του στο νησί, ο Θεοδωράκης γυρνάει στην Αθήνα και η ομάδα που είχε αρχίσει να γυρίζει Το νησί της Αφροδίτης περίμενε να κοπάσει κάπως η ένταση που υπήρχε στο νησί για να κάνει την συμπληρωματική εργασία που είχε απομείνει. Αρχές του καλοκαιριού, σχετική ηρεμία επικρατούσε στην Κύπρο και το γύρισμα ξαναξεκίνησε. Και στα τέλη του καλοκαιριού, στα τέλη του Αυγούστου, η ταινία ήταν έτοιμη και ο Μίκης Θεοδωράκης πήγε ξανά στην Κύπρο. Και εμείς θα ακούσουμε από το soundtrack που έγραψε για το νησί της Αφροδίτης, το Ματωμένο Φεγγάρι, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, σε μια εκδοχή με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και την Μαρία Φαραντούρη στα τραγούδια.

Φυλάξα το όνειρο είναι το όνομα του δίσκου που βρίσκεται συγκεκριμένη εκδοχή στο Ματωμένο Φεγγάρι σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Και θα πάμε τώρα μια βόλτα στο Φεγγάρι παρέα με τη Μάρθα Φριτζίλα που θα ακούσουμε στο τραγούδι και τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο.

0: Από την ζωντανή ηχογράφηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, μια αυγουστιάτικη βραδιά με πανσέλινο, προέρχεται η συγκεκριμένη εκδοχή στο «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι» που ακούσαμε μόλις. Αυγουστιάτικη πανσέλινο σήμερα και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ποίημα «Πανσέλινος» της Κικής Δημουλά που βρίσκεται στη συλλογή «Μεταφερθήκαμε παραπλεύρος». Θα ακούσουμε την ίδια την Κική την Δημουλά να απαγγέλει και αμέσως μετά θα ακούσουμε το «Φεγγάρι Μάγια Μούκανες» από το Τρίφωνο.
1: Πανσέλινος. Το πρωί, εκτάκτο σύννεφα του Αυγούστου μερικά, πέρα στο βάθος του ορίζοντα που τρέμει σαν να τον διατρέχουν ρίγη μολυβιά, και το βράδυ ψύχρεμη λιτανία πανσελίνου με στα στενά και αδιέξοδα σοκάκια μιας κάρτας σου που έλαβα. Κουράστηκα, λυπάμαι, χαιρετώ με κούριερ εντός της σήμερον επίδοση. Τι βιαστικός, λες και χωρίς πανσέλινο αύριο δεν θα βλέπες να εκλείψω.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα του καλοκαιριού είναι σίγουρα η αυγουστιάτικη πανσέληνος, η οποία φέτος συνδυάζεται και με τη μερική έκλειψη της σελήνης. Σήμερα το πρωί στις 7:18 ήταν το φεγγάρι στη πιο γεμάτη του φάση, ενώ σε λίγη ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 8, θα πραγματοποιηθεί η ανατολή της πανσελήνου σχεδόν ταυτόχρονα με τη δύση του ηλίου.

Ένα γύρο το φεγγάρι ακούσαμε σε στίχους και μουσική που έγραψε η Δανάη Παναγιωτοπούλου. Ο Γιάννης Χαρούλης είχε πρώτο τραγουδήσει το «Ένα γύρο το φεγγάρι», το οποίο όμως εμείς ακούσαμε από τη φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά. Η Πανσέλινος του Αυγούστου είναι γνωστή και ως το φεγγάρι του Οξύριγχου. Η ονομασία προέρχεται από παραδοσιακές ονομασίες Πανσελίνων που συνδέονται με τις εποχές και τη ζωή των αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής. Ο Αύγουστος ήταν η εποχή κατά την οποία ο Οξύριγχος, ένα μεγάλο ψάρι του γλυκού νερού, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό στις περιοχές γύρω από τις μεγάλες λίμνες.

Το 1974 κυκλοφορεί ο δίσκος Νύχτα Θανάτου και Μιλώ σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη, ένα δίσκος ο οποίος περιέχει δύο κύκλους τραγουδιών. Εκεί βρίσκεται το τραγούδι «Έχεις μάτια το φεγγάρι», το οποίο και θα ακούσουμε από τον Αντώνη Καλογιάννη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

ο ήλιος και το φεγγάρι ακούσαμε από τους χειμερινούς κολυμβητές και όπως αναφέραμε και πριν υπάρχει μια στιγμή σε λίγη ώρα, λίγο μετά τις 8, όπου η δύση του ηλίου θα συμπίπτει με την ανατολή του φεγγαριού, οπότε θα μπορεί να δει κανείς τον ουρανό, τον ήλιο και το φεγγάρι ταυτόχρονα. Θα ακούσουμε τώρα την φωτιά και την πλημμύρα σε μουσική και ερμηνεία από την Κατερίνα Τζιβίλογλου. Ο Νίκος Γεωργίου έχει γράψει τους στίχους, στίχοι οι οποίοι αναφέρουν σε αυτό το χώμα ο έρωτας είναι νερό στη ρίζα τον Αύγουστο που καίγονται σώματα και σπαρτά.

Φωτιά και πλημμύρα. Ακούσαμε από την Καταρίνα Τζιβίλογλου και είναι αυτό ένα από τα τραγούδια που βρίσκονται στο Τακότ, τον δίσκο που παρουσιάσαμε μαζί με την δημιουργό του στην προχθεσινή εκπομπή. Και βρίσκεται η εκπομπή αυτή πλέον διαθέσιμη στην πλατφόρμα τη ΕΡΤΕΚΟ. Πριν 3 περίπου χρόνια είχε κυκλοφορήσει μια τετραλογία με τίτλο Τραγούδια για τις εποχές, σε μουσική και στίχους του Γιάννη Παπαγεωργίου. Η Ναταλία Λαμπαδάκη είναι ερμηνεύτρια των 4 αυτών κομματιών και εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι που αναφέρεται και αφιερώνεται στο καλοκαίρι, Βοτσαλάκι.

Και από τότε βοτσαλάκι έγινε για να μπορώ να σφυράω το τραγουδάκι. Και αυτό το βοτσαλάκι ακούσαμε από την Ναταλία Λαμπαδάκη. Ο Αύγουστος μπορεί να τελειώνει σε λίγες μέρες, το καλοκαίρι όμως συνεχίζει. Και εμείς θα ακούσουμε για καλοκαίρι, για ακρογιάλια δειλινά, του φθινόπωρου τη σκέψη κάνω πέρα. Τα καλοκαίρια κρύβουν χίλια μυστικά. Κρύβουν χίλια μυστικά.

Ήταν ο Θοδωρής Κοτονιάς στο Συλλαβίζω το Κύμα, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Νίκο Ναγνωστάκη. Και θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια που αναφέρονται στον Αύγουστο. Ένας Αύγουστος που κρατάει για λίγες μέρες ακόμα. Θα σας αποχαιρετήσουμε με τη φωνή της Εμέλης Παπαβασιλείου σε ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Γιώργου Παπαντώνη. Ήταν το Τσουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Το Άστρο Ενταφύλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Ταξιδεύοντας στο μαγικό κόσμο της κλασικής μουσικής. Από Δευτέρα έως Πέμπτη στον 958 της R3. Επιμέλεια Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από τη σονάτα για λαούτο σε ρε λάσονα του Γερμανού συνθέτη Σίλβιους Λεόπολτ Βάις, το δεύτερο μέρος κουράντε. Ο Σίλβιους Λεόπολτ Βάις, 1687-1750, ήταν Γερμανός συνθέτης και βιρτουόζος του λαούτου. Γεννημένος στη Σιλεσία, τη σημερινή Πολωνία, εργάστηκε σε διάφορες ευρωπαϊκές αυλές, κυρίως στη Δρέσδη, όπου υπηρέτησε ως μουσικός στην αυλή του Σαξονικού Εκλέκτορα. Ήταν διάσημος για τη δεξιοτεχνία του και συνέθεσε πάνω από 600 έργα για λαούτο. Υπήρξε σύγχρονος και φίλος του Johann Sebastian Bach και θεωρείται ότι τον συναγωνιζόταν σε φήμη κατά τη ζωή του. Φίλοι μου, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις» από το πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ τη σημερινή μας ηχητική εμπειρία επιμελεί το Τάσος Τριανταφύλου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber στο 6930-078-291. Παράλληλα, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από το ΕΡΤΕΚΟ και να ενημερώνεστε για την εκπομπή από τη σελίδα μας στο Facebook. Το λυρικό κουαρτέτο είναι ένα έργο που ο William Grant Steele, όπως όλα δείχνουν, δεν είχε αποφασίσει τελικά πώς ήθελε να το ονομάσει. Στο χειρόγραφό του έγραψε αρχικά τον τίτλο «Μουσικά πορτρέτα τριών φίλων» και έδωσε στα τρία μέρη τα ονόματα «Ο Συναισθηματικός», «Ο Ήσυχος» και «Ο Εύθυμος». Αργότερα όμως σκέφτηκε ένα διαφορετικό τίτλο «Εντυπώσεις» και περιέγραψε τα ίδια τρία μέρη ως «Εικόνες από μια φυτεία», «Τα βουνά του Περού» και «Ένα οικισμό πρωτοπόρων». Επειδή το έργο δεν εκδόθηκε όσο ζούσε ο Στυλ, δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποια από τις δύο εκδοχές θεωρούσε τελικά οριστική. Εμείς όμως σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, «Ο Συναισθηματικός» ή αν θέλετε «Εικόνες από μία φυτεία». Παίζει το κουαρτέτο «Καταλίστ».

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το κοντσέρτο για φαγκότο σε Σόλε Λάσσονα του Φρανς Ντάντσι είναι ένα από τα 4 του κοντσέρτα για το όργανο αυτό, γραμμένο πιθανόν μεταξύ του 1790 και 1800. Το έργο γράφτηκε πιθανότατα κατά την περίοδο της παρουσίας του Ντάντσι στη Στουτγκάρδη για το φαγκωτίστα Άντων Ρόμπεργκ. Από το κοντσέρτο του λοιπόν για φαγκότο σε Σόλε Λάσσονα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Το φαγκωτίστα Άλμπρεχτ Χόλντερ συνοδεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Νέου Βραντεμβούργου υπό τη διεύθυνση του Νικολά Πακέτ.

Ο Βάγκνερ έγραψε την όπερα «Οι αρχιτραγουδιστές της Νιρεμβέργης» ως μια πιο χαρούμενη, εντός εισαγωγικών, και κομική όρημη όπερα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής του. Μάλιστα, όταν το 1861 πρότεινε το έργο στον εκδότη του, το παρουσίασε ως κάτι πιο ελαφρύ και εύκολο, σχεδόν σαν ένα διάλειμμα από τα τεράστια και σκοτεινά έργα του. Στην πραγματικότητα, το αποτέλεσμα έγινε μία από τις πιο απαιτητικές και πολυσύνθετες παρτιτούρες του. Με άλλα λόγια, ο Βάγκνερ προσπάθησε να κάνει ένα μουσικό διάλειμμα και κατέληξε να γράψει ένα αριστούργημα σχεδόν 6 ωρών. Ας ακούσουμε σήμερα το πρελούδιο της πρώτης πράξης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το έργο Harold in Italy είναι μια συμφωνία σε τέσσερα μέρη για σόλο βιόλα που συνέθεσε ο Εκτόρ Μπερλιόζ το 1834. Ο Μπερλιόζ έγραψε το έργο κατά παραγγελία του βιρτουόζου βιολιστή Νικολό Παγκανίνη, ο οποίος μόλις είχε αγοράσει μια βιόλα Στραντιβάριους. Βλέποντας ωστόσο το πρώτο μέρος του Μπερλιόζ, ο Παγκανίνη βρήκε το κομμάτι ανεπαρκώς φανταχτερό για τη δική του εκτέλεση και δεν το έπαιξε ποτέ. Σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, αλέγκρο φρενέτικο.

Ο Ντομένικο Μοντούνιο ταυτίστηκε ως ολίγοι καλλιτέχνες με ένα και μόνο τραγούδι, το περίφημο «Nel Blu di Pinto di Blu», ένα τραγούδι που γνωρίζουμε όλοι ως «Volare». Η εμφάνιση του Μοντούνιο στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1958 θεωρείται σημείο καμπής για το ιταλικό τραγούδι, γιατί αντί για τη συγκρατημένη στατική παρουσία που ήταν συνηθισμένη εκείνη την εποχή, ο Μοντούνιο άνοιξε διάπλατα τα χέρια του και τραγούδισε με ένα πρωτόγνωρα θεατρικό τρόπο, προκαλώντας αμέσως ενθουσιασμό στο κοινό. Το τραγούδι κέρδισε το Σαν Ρέμο και στη συνέχεια εκπροσώπησε την Ιταλία στο διαγωνισμό της Eurovision του 1958, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση. Από εκεί και πέρα ακολούθησε μια πραγματική διεθνής έκρηξη. Το «Volare» πέρασε στον Ατλαντικό, έγινε τεράστια επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες και έφτασε στην κορυφή του Αμερικανικού τσάρτ, κάτι πρωτοφανές για ιταλικό τραγούδι εκείνη την εποχή. Σήμερα θα το ακούσουμε από τον τενόρο Γιόνας Κάουφμαν. Και με το «Volare» φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Τάσο Τριανταφύλου στην ηχητική εμπειρία, καλή σας νύχτα.

0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Από βαρύζεϊ μπέκικο μέχρι σκληρό ροκάκι. Ραδιοφωνικές συναντήσεις του Γιώργου Ζήκα στον 958, το πολιτιστικό δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Καλημέρα αγαπητοί μου ακροατές, για μία ώρα, Κυριακή μεσημέρι. Είμαι ένα καλεσμένο, αυτή τη φορά έναν νομότεχνό μου, έναν από τους πιο καταξιωμένους στιχουργούς της Θεσσαλονίκης, με δείγματα δουλειάς πάρα πολύ σοβαρά. Και θα μας δοθεί ευκαιρία να γνωριστούμε και λίγο καλύτερα μαζί του και να μας πει και αυτό στην άποψή του για το τραγούδι, για τη μουσική, για τα βιώματά του. Αλλά πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που νομίζω ότι είναι ένα σημείο αναφοράς για τον ίδιο. Καλεσμένος εκπομπής μας είναι ο Φίλιππος ο Γράψες, για όσους δεν έχουν καταλάβει.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, ένα τραγούδι που τους στίχους τους έχει γράψει ο καλεσμένος εκπομπής μας, ο Φίλιππας ο Γράψας. Φίλιππα, για πες μου τώρα, είσαι γεννημένος στη Θεσσαλονίκη?
1: Να έχεις... σου πω πρώτα καλημέρα, ναι. Ευχαριστώ που με κάλεσες στην εκπομπή σου. Στην εκπομπή που παίζεις πολύ καλά το δοξάρι εδώ και καιρό. Τι με ρώτησες λοιπόν?
0: Αν είσαι γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, τι σχέση έχεις με τη Θεσσαλονίκη, ας πούμε?
1: Την καλύτερη.
0: Την καλύτερη.
1: Εδώ γεννήθηκα, ναι. Γεννήθηκα εδώ, σε μια φοβερή και τρομερή γειτονιά, στην Άνω Πόλη, πίσω από τον Άγιο Νικόλαο τον Ορφανό, κοντά στο τότε δημοτικό νοσοκομείο όπου δούλευε ο πατέρας μου. Γειτονιά προσφύγων. Εγώ βέβαια δεν ήμουν πρόσφυγας, αλλά έζησα τόσα πράγματα, τους έζησα τόσο από κοντά τους πρόσφυγες, που έμαθα τη ζωή σχεδόν μέσα από αυτούς, μέσα από τα τραγούδια τους, από τις λύπες τους, καημούς τους, τους χορούς τους και τους καυγάδες τους. Γιατί ήταν γνήσιοι άνθρωποι, πολύ ωραίοι άνθρωποι. Έτσι έμαθα τη ζωή, μέσα από αυτούς τους ωραίους ανθρώπους.
0: Σχολείο, σε ποιο σχολείο πήγες, δημοτικό δηλαδή?
1: Δημοτικό πήγαινα στο σχολείο της Κασάνδρου. Τώρα δεν θυμάμαι και τι νούμερο έχει, πώς το λέγανε. Εν πάση περιπτώσει, στην Κασάνδρου ήταν το σχολείο μου, το σχολείο μου το δημοτικό. Και το γυμνάσιο ήταν το τρίτο γυμνάσιο Αρένα Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
1: Κοντά στο τουρκικό προξενείο που λέγαμε.
0: Μάλιστα. Ωραία γειτονιά. Ήμασταν κοντογειτονιά. Εγώ ήμουν στην περιοχή Δικητηρίου, από εκεί και πέρα δηλαδή.
1: Από Ρακτιβάν
0: και πάνω. Άλλαζε γειτονιά.
1: Είχαμε και κοινά ενδιαφέροντα. Είχαμε και πολέμους τότε.
0: Α, δεν το συζητάω αυτό. Πετροπόλεμοι, Μπουγελοπόλεμοι. Καταφύγια όλοι που φτιάχναμε τα σπαθιά.
1: Μας κλέβανε τα κορίτσια ή σας τα κλέβαμε, δεν θυμάμαι.
0: Σας γελάσω, εγώ άλλαξε γειτονιά μετά όταν άρχισε αυτό το παιχνίδι με τα κορίτσια. Επειδή η εκπομπή έχει να κάνει με τη μουσική, με τα ακούσματά μας, δηλαδή κάπως έτσι βγαίνει μια μικρογραφία της μουσικής, έτσι, εμπειρίας του καθενός μας. Τι ακούει ο Φίλιππας ο Γράψας δηλαδή στο σπίτι του, στις γειτονιές, έτσι, τι άκουσμα έχει, ναι, στα μικράτα του?
1: Τότε εκείνη την εποχή άκουγα από τους γονείς μου, αλλά ήταν και πολύ έτσι στα επάνω της, Σοφία Βέμπο. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει ακόμα η Σοφία Βέμπο. Έχω κασέτα πάντα στο αυτοκίνητο με τραγούδια της και τα ακούω. Ήταν τότε μετά τα ρεμπέτικα.
0: Από τι ακούμε μουσική δηλαδή μες στο σπίτι? Υπάρχει
1: από τι,
0: ραδιόφωνο?
1: Όταν ήρθε
0: ή
1: το ραδιόφωνο,
0: το ηλεκτρόφωνο της γειτονιάς, ας
1: πούμε. Ναι, στην αρχή ήταν βέβαια έτσι τα γραμμόφωνα.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν ήρθε το ραδιόφωνο στο σπίτι, είχαμε μια γιορτή της γειτονιάς πλέον, γιατί πήραμε πρώτη ραδιόφωνο. Ήταν ένα πάρτι είχε γίνει που συμμετείχε όλη η γειτονιά. Είχαμε πάλι ραδιόφωνο,
0: έτσι...
1: ήταν γεγονός.
0: Κυριακές, ναι, στην αυλίτσα με γουζάκια,
1: ναι,
0: και μεζεδάκια.
1: Ναι, ναι, και το ραδιόφωνο εκεί, στη Διαπασόν.
0: Να πάρουμε ένα δείγμα εκείνης εποχής από την αγαπημένη σου τη Σοφία Βέμπο.
1: Να πάρουμε, βέβαια.
0: Ωραία.

0: Η αγαπημένη Βέμπο δηλαδή, έτσι ήταν μια εποχή που όλη η Ελλάδα ακούγε Βέμπο τότε. Αξέχασες δόξες. Δεν ξέρω τώρα αν οι σημερινές τραγουδίστριες καταφέρουν ποτέ να κερδίσουν μια τέτοια αγάπη του κόσμου και να φτάσουν σε τόσο μεγάλη δόξα όσο αυτές οι τραγουδίστριες.
1: Γιατί η Βέμπο ήταν εκτός από μια καλή τραγουδίστρια που έλεγε ας πούμε ελαφρά τραγούδια με αυτόν τον υπέροχο τρόπο, ήταν και τραγουδίστρια της νίκης. Είχε και έναν άλλο τίτλο.
0: Γιατί αλλά είχε, η Βέμπο τραγούδισε μέρος... και κάποια αρχοντορεμπέτικα μετά.
1: Τραγούδισε δηλαδή, μετά και αρχοντορεμπέτικα. Ναι. Είχε μεγάλη ιστορία αυτή η τραγουδίστρια. Δεν ξέρω αν στην εποχή μας υπάρχουν ανάλογες τραγουδίστρες. Ναι.
0: Ακούγοντας αυτά τα ακούσματα μέσα στο σπίτι, κάτι τώρα που μου λες ότι μεγαλώνεις στην Άνω Πόλη, σε μια προσφυγική γειτονιά που γενικά υπάρχουν όλα τα προβλήματα αυτά που ξέρουμε σε τέτοιους χώρους, ακούγονται τίποτα άλλα, ήχοι της γειτονιάς, δηλαδή πού πάνε, τι ακούει περίπου?
1: Ήχοι της γειτονιάς.
0: Ναι. Το σπίτι έτσι μια πιο ελαφριά κατάσταση.
1: Η γειτονιά αντιλαλεί από τα τραγούδια που λέγανε οι Σμυρνιώτισσες. Οι πιο ζωντανές βέβαια της γειτονιάς ήταν οι Σμυρνιώτισσες. Οι Σμυρνιώτισσες με το περίφημο γέλιο, το περίφημο τραγούδι, τους περίφημους καυγάδες. Ακούγαμε πολλά σμυρναϊκά τραγούδια.
0: Τραγουδισμένα καπέλα βέβαια, από τις νοικοκυρές
1: ναι, δηλαδή. Ναι, από τις σπίτια, ναι. Και φυσικά τα ρεμπέτικα. Τα ρεμπέτικα που ήταν και τα αγαπημένα τραγούδια της γειτονιάς και όχι μόνο της γειτονιάς, όλου του κόσμου πλέον τότε.
0: Δηλαδή τραγούδια του Τσιτσάνι.
1: Του Τσιτσάνι.
0: Λοιπόν, τραγούδια. Να βάλουμε και ένα Τσιτσάνι, λέω, σε αυτή την περίοδο.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Ωραία, να βάλουμε την αχάριστη.
1: Την αχάριστη.

0: Ο μεγάλος Τσιτσάνης.
1: Τι μου κάνεις τώρα,
0: Τι σου έκανα.
1: Πρωί-πρωί, Τσιτσάνη και Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Αυτή η Ιωάννα Γεωργακοπούλου ήταν η αγαπημένη μου ρεμπέτησα. Τη σπουδαία φωνή και ο Τσιτσάνης βέβαια το μεγαθύριο της μουσικής, της λαϊκής μουσικής. Θαύμα.
0: Ακούμε δηλαδή και το ρεμπέτικο, φεύγουμε από το ελαφρό τραγούδι που ακούγε γενικώς όλη η Ελλάδα τότε μετά τον πόλεμο, ας πούμε, και μετά το 49 με τον Εμφύλιο, και πάμε στο ρεμπέτικο που πια είναι στις δόξες του με τον Τσιτσάνη και ακολουθούμε όπως όλοι...
1: Μετά ήρθε βέβαια το αρχόντο ρεμπέτικο και μετά ήρθε, αρχίσανε τα εφηβικά μας πάρτι, η δεκαετία του 60.
0: Για πες λιγάκι, εκεί τι ακούμε δηλαδή στα εφηβικά.
1: Χρυσή δεκαετία.
0: Ναι.
1: Πώς ήταν, βρε παιδί μου, καμιά φορά το σκέπτομαι και λέω πώς έτυχε παγκόσμια να έχει τέτοια άνθηση μέσα σε μια δεκαετία η μουσική. Ή τη βλέπαμε έτσι εμείς επειδή ήμασταν τότε έφηβοι και όλα ήταν καινούργια και όμορφα και ωραία. Δεν ξέρω, πάντως η μουσική είχε φοβερή άνθηση. Όλα τα τραγούδια ήταν ένα και ένα.
0: Που νομίζω ότι αυτό είχε να κάνει με την αναδιοργάνωση της κοινωνίας μετά το πόλεμο. Και όλα τα πράγματα υπήρχαν, δηλαδή υπήρχε πολύ στεναχώρια και μετά βγήκαν όλοι να ξεδώσουν και κάπως έτσι νομίζω πετάχτηκαν αυτά τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι αυτά συνδέθηκαν και με κάποια άλλα πράγματα, πολιτικά ίσως και κοινωνικά, δηλαδή αν πάρουμε... ότι εκείνη την περίοδο υπήρχαν ανακατατάξεις έτσι πολιτικές όλο τον κόσμο που φτάνουν και μέχρι το Μάιο του 68, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι η μουσική με τα συνθήματα της βοήθησε πάρα πολύ και αυτό επηρέασε και εμάς τους νέους να βγάλουμε την επαναστατική μας διάθεση μέσα από αυτά τα τραγούδια. Δεν
1: μπορεί,
0: ξέρω
1: ίσως γι' αυτό από την άποψη ότι άνθησε και το ροκ τότε το, έτσι, το
0: ακριβώς έντονο, αυτό λέω
1: το rock and roll, ναι, μπορεί. Εμείς σαν έφηβοι με αυτές τις μουσικές ήμασταν πιο ευτυχισμένοι από τους σημερινούς εφήβους, γιατί ήταν άλλο πράγμα αυτή η μουσική. Είχε και μελωδία, είχε και ρυθμό, όλα τα είχε, δεν της έλειπε τίποτα. Είχε και κάτι φοβερά ονόματα τότε. Δηλαδή όταν λέμε Πολ Άνκα, Νίλ Σεντάκα, Τόνι Μάτις, Πατ Μπούν ας πούμε από την Αμερική, από την Ευρώπη, ο Τζόνι Χαλιντέι με το ροκ του, ο Ροκάς, η Σιλβί Βαρτάν, ο Ορβέ Βιλάρ. Από την Ιταλία ο Αντριάνο Τσελεντάνο, Σέρτζιο Ενρίκο, Ντομένικο Μοντούνιο και τόσοι και τόσοι άλλοι. Ήταν δηλαδή μια συγκυρία.
0: Ναι, και ήταν και μια εποχή πια που οι άνθρωποι αρχίζαν να χορεύουν ο ένας κοντά στον άλλον, έτσι. Γιατί πριν χορεύαν μόνο τα δημοτικά τραγούδια και τα αυτά. Δηλαδή άρχιζοντας με τα πολεμικά τα Fox Trot και διάφορα τέτοια, κάτι βαλσάκια και αυτά, φτάσαν και στα blues, τσικ του τσικ, με τα βερμουτάκια, έτσι, αυτά δεν είναι.
1: Βέβαια, αυτή η εποχή.
0: Ναι.
1: Ήταν επαναστατική εποχή.
0: Έχεις διαλέξει όμως ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που νομίζω ότι και εγώ αν ήμουν στη θέση σου αυτό θα έβαζα για αυτή την περίοδο.
1: Πολ Άνκα, Crazy Love.

0: Crazy Love. Και ποιος δεν το θυμάται αυτό το τραγούδι, έτσι.
1: Της εποχής
0: μας. Ναι. Λοιπόν, τελειώνουν τα εφηβικά μας χρόνια και κάποια στιγμή τελειώνει και το σχολείο και πρέπει να βγούμε στον αγώνα της ζωής.
1: Εγώ τελείωσα το γυμνάσιο, το ήταν γυμνάσιο βέβαια. Τελείωσα και την 8η γυμνασίου και πήγα σε τεχνική σχολή, στον Ευκλείδη. Άλλα 3 χρόνια. Μετά τελείωσε και ο Ευκλείδης, στρατιωτικό κλπ. Οπότε αρχίσαμε να ακούμε πλέον Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, όλους αυτούς τους μεγάλους σπουδαίους που μας επηρέασαν φοβερά, που μας χώρισαν σε 2 στρατόπεδα, η Χατζηδάκη εκεί και η Θεοδωράκη εκεί.
0: Αυτό που το βάζεις.
1: Αυτό που το βάζεις.
0: Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτά ήταν σαν ένα αυγό που έχει τον κρόκο και το ασπράδι, που το ένα χωρίς το άλλο δεν γίνεται. Δηλαδή ο ένας είχε το επικό και το επαναστατικό και ο άλλος είχε την τρυφερότητα και την ευαισθησία, έτσι που βγάζαν τελείως διαφορετικά συναισθήματα.
1: Ύστερα στριμώχθηκε ανάμεσά τους και ο Ξαρχάκος, βέβαια.
0: Ναι. Και πολλοί άλλοι. Νομίζω ότι είμαστε τυχεροί πάντως σαν γενιά που είχαμε τέτοιου είδους ακούσματα. Και πολύ δεν ήταν ένα πράγμα όπως είναι σήμερα, που το θεωρώ λίγο έτσι μπερδεμένο με πάρα πολλά ακούσματα. Ήταν μουσικές από ανθρώπους οι οποίοι εκείνο τον καιρό κάναν την πρωτοτυπία τους και βγάζαν το προσωπικό τους πράγμα. Ένα πράγμα που ακόμα και σήμερα και νομίζω για χρόνια θα υπάρχει. Δηλαδή δημιούργησε την κλασική σχολή. Εσύ τι θα διάλεγες να ακούσουμε να κλείσουμε και αυτή την περίοδο?
1: Από εκείνη την εποχή, αφού μιλήσαμε η Χατζηδάκη, εγώ τον Χατζηδάκη τον λάτρεψα. Καλά, μετά βέβαια ήμουνα φανατικός μάλλον θαυμαστής του, αλλά τον λάτρεψα από το Γαρίφαλο σ' αυτή, με τη φοβερή φωνή της Μέρις Λό. Το έχουμε?
0: Βεβαίως.
1: Να τα ακούσουμε.

0: Η εκπομπή από Βάριζε Μπέικο μέχρι Σκληρό Ροκάκι συνεχίζεται με το Φίλιππα Γράψα στο απέναντι μικρόφωνο και την Αυσικά Λουκάκη να φροντίζει για τον ήχο μας. Φίλιππα, τώρα περνάμε στο δεύτερο σκέλος έτσι, των ερωτήσεων που έχει να κάνει με την δουλειά σου, με τη στιχουργία δηλαδή. Είναι νομίζω περίεργο και για σένα το να σε βάζω να θυμηθείς ποια ήταν τα πρώτα σου κίνητρα να ξεκινήσεις να κάνεις στίχο, δηλαδή πώς ξαφνικά προέκυψε αυτό το πράγμα. Υπήρχε μια ιστορία από πριν, για βάλε μας λιγάκι στην τέχνη σου.
1: Σε όλα τα πράγματα βέβαια υπάρχει πάντα η προδιάθεση. Εμένα ανέκαθεν μου άρεσε πολύ η ποίηση. Είχα πάντα λογοτεχνικά βιβλία, αλλά περισσότερο διάβαζα ποίηση. Αυτό το ήξερε ένας φίλος εδώ, σαλονικιός μουσικός, ο Μανώλης Χριστοστομίδης, και μου ζήτησε το 1982 να γράψω ένα στίχο, να το μελοποιήσει και να το στείλουμε σαν τραγούδι στους αγώνες της Κέρκυρας που έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης με το Δήμο Κερκυραίων. Λοιπόν, κάθισα και έγραψα ένα στίχο, ο οποίος ήταν το Σαναζητώ Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Όταν σκέφτεσαι ότι αυτή η δουλειά θα φτάσει σε έναν τέτοιο τεράστιο άνθρωπο, στριμώχνεσαι και προσπαθείς αυτό που θα στείλεις να είναι ό,τι καλύτερο. Εμένα μου βγήκε το Σαναζητώ Θεσσαλονίκη μέσα σε 20 λεπτά. Τι να πω τώρα, ήταν θέμα στιγμής, θέμα. Ήταν, εν πάση περιπτώσει, κάτι ήταν.
0: Είναι μερικά πράγματα που έρχονται απροσδόκητα στο κεφάλι μας και είναι σαν μυστήρια, ας πούμε. Ναι, δεν ξέρεις πώς να το.
1: Στείλαμε το τραγούδι στην Κέρκυρα. Τότε ήταν μια ατυχία, η οποία αργότερα ήταν μάλλον τύχη για μένα. Δεν έγινε το φεστιβάλ εκείνο, γιατί δεν τα βρήκαν ο Χατζηδάκης με το Δήμο Κερκυραίων. Ματαιώθηκε το φεστιβάλ. Αλλά ήρθε ο Χατζηδάκης μετά από λίγο στο φεστιβάλ μιας νεολαίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και με πήρε από το χέρι η Ειρήνη Κουρδάκη, η τραγουδίστρια που το είχε πρωτοτραγουδίσει το τραγούδι, έτσι πως το είχαμε στείλει στο Χατζηδάκη δηλαδή, και με πήγε να γνωρίσω τον Χατζηδάκη μετά το τέλος της συναυλίας που είχε δώσει. Όταν φτάσαμε στο Χατζηδάκη ήταν καταπονημένος βέβαια από τη συναυλία, αλλά μόλις του είπε η Ειρήνη ότι κύριε Χατζηδάκη, είναι ο Φίλιππος ο γράψας, ο Χατζηδάκης μου έδωσε το χέρι του. Και μου είπε ότι, συγχαρητήρια, αυτό που έγραψες είναι σαν να έγραψες σχεδόν τα πάντα. Αυτό ήταν κάτι απίστευτο για μένα, που δεν είχα βλέψει να γίνω στιχουργός. Ήταν ο πρώτος στίχος που είχα γράψει και φυσικά η χειραψία και η κουβέντα του Χατζηδάκη αλλάξαν πλέον τη ζωή μου, τις σκέψεις μου, και μου είπε να συνεχίσεις. Να συνεχίσεις οπωσδήποτε. Και συνέχισα.
0: Η συνάντηση με κάποιους ανθρώπους πόσο μπορεί να είναι τροφός για μας, για την ψυχή μας και να μας βοηθήσουν έτσι να. Ναι. Αλλά είναι περίεργο αυτό που λες έτσι, ότι ξαφνικά ενώ διαβάζεις σου αρέσει να η ποιήση και όλα αυτά, δεν έχεις γράψει και βρίσκεται ένας φίλος και σου λέει δεν γράφεις κάτι για αυτή τη δουλειά και γίνεται αυτό το πράγμα έτσι. Και το τραγούδι αυτό έχει τη δικιά του πορεία, δεν βγαίνει τότε και βγαίνει μετά από τόσα χρόνια
1: το
0: και γίνεται
1: αυτό,
0: μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, μετά είχε.
0: Το τραγουδάει
1: δεν καταφέραμε με τον Μανώλη να κάνουμε τίποτα με αυτό το τραγούδι, γιατί όλες οι εταιρείες λέγανε ότι αυτό το τραγούδι είναι τεράστιο. Ο στίχος είναι ποίηση, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ εμπορική επιτυχία. Και είχαμε απογοητευτεί. Λοιπόν, ένας φίλος τραγουδιστής που δεν ζει πια, ο Διονύσης Θεοδόσης, που εκτιμούσε πολύ το γράψιμό μου μετά από καιρό βέβαια αυτό, με σύστησε στο Μάριο Τόκα. Και του είπε, Μάριε, ο Φίλιππος γράφει πολύ καλούς στίχους, να πάρεις κάποια κομμάτια και να διαβάσεις. Και όντως έτσι έγινε, έδωσα σε ένα ντοσιέ καμιά εικοσαριά κομμάτια στο Μάριο Τόκα και μέσα ήταν και το Σαναζητώ Θεσσαλονίκη. Είχα ζητήσει βέβαια την άδεια του Μανώλη από τη στιγμή που είδαμε ότι επί 10 χρόνια δεν είχε γίνει τίποτα με το τραγούδι.
0: Του Μανώλη, του Χρυσοστομίδη, του φίλου του μουσικού του από εδώ. Ναι.
1: Αν μπορώ να το δώσω. Και αυτός βεβαίως μου λέει αλίμον.
0: Ναι. Αλλά.
1: Και ναι, το πήρε ο Τόκας, το κράτησε ένα χρόνο στο σιρτάρι του, τον ντοσιέ. Μετά από ένα χρόνο το άνοιξε, είδε το Σαναζητώ Θεσσαλονίκη, ενθουσιάστηκε και έγραψε αυτό το πολύ ωραίο τζεμπέκικο.
0: Εγώ θέλω να σταθώ όμως στην πρώτη σου δουλειά, γιατί ξέρεις, η πρώτη δουλειά έχει και κάποια συναισθήματα περίεργα. Όταν ξεκινάς, ας πούμε, εντάξει όλα αυτά, αλλά όταν βλέπεις ή ακούς ένα τραγούδι σου τυπωμένο στο βινίλιο, γιατί φαντάζομαι θα ήταν εποχή βινιλίου τότε, ή είχαν βγει τα CD. Ποιο ήταν αυτό το τραγούδι?
1: Στη δισκογραφία με έφερε η Χριστιάνα. Μία τραγουδίστρια που πάντα θαύμαζα και η οποία μου φέρθηκε άψογα. Πολλοί συνθέτες, πολλοί τραγουδιστές μέχρι τότε λέγανε ότι γράφεις ωραία, μας αρέσει ο στίχος σου, αλλά κανένας δεν τολμούσε να γράψει κάτι δικό μου. Η Χριστιάνα είδε κάτι στίχους μου στην Αθήνα πάνω στο πιάνο ενός συνθέτη. Του ζήτησε το τηλέφωνό μου, αλλά κατά περίεργο τρόπο ο συνθέτης δεν το ήξερε. Τη είπε ότι δεν το ήξερε. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη η Χριστιάνα κάποια στιγμή να εμφανιστεί σε ένα μαγαζί. Ζήτησε από το ρεσεψιονίστ του ξενοδοχείου που έμενε να ψάξει οπωσδήποτε να βρει το τηλέφωνό μου. Το βρήκε, με φώναξε και τη πήγα στίχους και με έβαλε στη δισκογραφία.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή θα τη είμαι ευγνώμων.
0: Θέλω, ναι, μου άνοιξε λίγο το μυαλό και θα θέλω να σε ρωτήσω μερικά πράγματα για το πώς λειτουργούν πια οι τραγουδιστές τώρα και όχι όπως λειτουργούσαν παλιότερα. Αλλά θέλω να ακούσουμε αυτό το πρώτο σου τραγούδι.
1: Το πρώτο μου τραγούδι στη δισκογραφία. Ναι. Κάποιος να βάλει μουσική είναι σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου, Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ, και τραγουδάει Χριστιάνα.
2: Σε θυμάμαι με ανοιχτό το μπλουζάκι σου, σημειώσεις παλιές στην παλάμη σου και στο σπίτι σου πάντοτε να είμαι.

0: Λοιπόν, και μπαίνεις μέσα στο χώρο της δισκογραφίας πια, έτσι.
1: Να είναι καλά, δηλαδή, Χριστιανά. Δηλαδή,
0: ναι, με πόσα τραγούδια ξεκινάς?
1: Είχα τότε 4 τραγούδια.
0: Ναι. Και πώς έτσι βιώνεις την πρώτη σου εμπειρία με αυτούς τους τραγουδιστές?
1: Ενθουσιασμένος ήμουνα, το θεωρούσα μεγάλη τιμή και ήταν μεγάλη τιμή να πω στο δίσκο της Χριστιανάς.
0: Ναι, γιατί μιλάμε Χριστιανά πριν από κάποια χρόνια,
1: του 80,
0: με Σουρανούση, ας πούμε. Ήταν μαζί με τη Μαρινέλα, νομίζω, τα δύο μεγάλα ονόματα που κάνανε και λίγο σόου, έτσι, ντίβες, ας πούμε.
1: Και πολύ σημαντικό άτομο, πολύ σημαντική σαν άνθρωπος η Χριστιανά. Ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, σε παρασύρει αυτό το πράγμα, σου αρέσει, αρχίζεις να μπαίνεις, να γράφεις πια κανονικά στίχους, αρχίζεις να...
1: Ναι, έγραφα
0: να
1: κανονικά στίχους.
0: Αυτό σου, ας πούμε, στιχουργό που μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της δισκογραφίας, ή αυτό το πράγμα διαμορφώνεται συντοχρόνο μέσα από τις κριτικές που σου κάνουν και οι συνθέτες που δείχνεις στα τραγούδια? Πώς είναι δηλαδή εκείνη η πορεία? Είναι εύκολη, είναι δύσκολη? Ποιος είναι ο άνθρωπος?
1: Όχι, δεν ήταν εύκολη
0: από
1: πορεία.
0: Αυτό το στάδιο μεσολαβεί στο να γίνουν τα επόμενα?
1: Έκανα πάλι μια δουλειά με τη Χριστιανά μετά. Και ύστερα είχα μια περίοδο που δεν έκανα τίποτε. Δεν με ζήτησε κανένα συνθέτης να κάνω τίποτε. Πέρασαν αρκετά χρόνια, ώσπου ήρθε πλέον η εποχή που ο Τόκας έγραψε στο Σανιτό Σαλονίκη. 1992 πλέον.
0: Και δεν μου λες, ρε Φίλιππα, πώς βιώνει εδώ ένας στιχουργός την πόλη της Θεσσαλονίκης? Πώς βιώνει τη δουλειά του, δηλαδή? Υπάρχουν ανοίγματα σε αυτή την πόλη ή πρέπει να κατέβεις στην Αθήνα? Δηλαδή, εσύ πώς το βιώνεις από πλευρά σου? Οι επαφές σου με τους Θεσσαλονικείς συνθέτες,
1: κοίταξε,
0: ποια
1: να δεις,
0: είναι?
1: Δεν έχω επαφές με τους Θεσσαλονικείς συνθέτες.
0: Όχι.
1: Δεν έχω επαφές. Δεν ξέρω. Κρατάνε μία στάση. Είναι λίγο περίεργη. Δεν με πλησιάζει κάποιος να μου ζητήσει στίχους και αγνώ για το λόγο. Θα ήθελα να συνεργαστώ με Θεσσαλονικιούς, δεν είναι αλίμονο. Στην ίδια πόλη είμαστε, που θα ήταν και πιο εύκολο αυτό.
0: Γι' αυτό ρωτάω, γιατί πέρα από τους καταξιωμένους, ας το πούμε, τραγουδοποιούς, γιατί περισσότερο τραγουδοποιούς νομίζω έχει η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, κάποιος όταν τα κάνει τα τραγούδια μόνος του, όπως έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να δυσκολεύεται να έρθει και σε μια τέτοια επαφή, γιατί καμιά φορά ξέρεις τι συμβαίνει. Όταν έρχεσαι σε κάποια επαφή με κάποιον στιχουργό ή με κάποιο συνθέτη, αρχίζουν και δημιουργούνται προϋποθέσεις για κάποια συνεργασία. Δηλαδή, όλοι αυτό ίσως να έχουν στο κεφάλι τους μέσα. Και ίσως να γίνονται και μερικές φορές λίγο βιαστικά τα πράγματα. Νομίζω ότι η σχέση του στιχουργού με το συνθέτη πρέπει να είναι και λιγάκι σε πιο καθημερινή βάση, τουλάχιστον.
1: Φιλική.
0: Ας μην το πούμε φιλική, να είναι ή επαγγελματική, ας το να είναι έτσι, να ξέρουμε γιατί ψάχνουμε. Υπάρχουν εδώ, αυτό θέλω να ρωτήσω, γιατί εντάξει, συνθέτες που να αναζητούν και αυτοί στίχο να κάνουν πράγματα.
1: Είναι δύο τεινά τώρα στη συμπεριφορά των συνθετών απέναντι σε κάποιο στιχουργό που έχει κάνει κάτι, σαν και εμένα, ας πούμε, που έχω κάνει κάποια πράγματα. Μια είναι ότι με αποφεύγουν γιατί φαντάζονται ότι θα τους αποκαρδιώ, ας πούμε, δεν θα δεχτώ συνεργασία. Ίσως νομίζουν πια ότι δεν ξέρω. Το ένα θέμα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι δεν το χάρηκαν που κατάφερα και έκανα κάτι.
0: Είναι αυτό της πόλης,
1: ναι.
0: το σύνδρομο της πόλης.
1: Αυτό
0: το παράπονο το έχουμε όλοι, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχουν πια και άνθρωποι να έχουν ιδέα να συνενώνουν κάποιους ανθρώπους τέτοιους που να μπορούν να σκεφτούν ότι αυτός ο συνθέτης μπορεί να ανταμώσει πάρα πολύ καλά με αυτό το στιχουργό και να βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Μπορεί και αυτοί οι συνδυτικοί κρίκοι να λείπουν από την πόλη μας που δεν υπάρχουν.
1: Μπορεί να λείπουν. Κοίταξε να δεις, ναι. Είναι ευκαιρία όταν ζεις στην ίδια πόλη με κάποιον με τον οποίο μπορείς να συνεργαστείς και που πιστεύεις αυτόν. Είναι ευκαιρία. Δηλαδή μπορείτε να καθίσετε δίπλα-δίπλα, να πίνετε το καφεδάκι σας και να δημιουργείτε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Όπως έγινε τώρα αυτή τη στιγμή, να σου πω και κάτι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Συνεργάζομαι με τον Γιώργο τον Σταυριανό, ο οποίος ήρθε για ένα διάστημα και μένει στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια πολύ ευτυχή συγκυρία. Και καθίσαμε και δουλέψαμε εδώ. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Η δουλειά θα βγει τον νέο χρόνο. Θέλω να σου πω ότι όταν οι δύο άνθρωποι είναι μαζί, μπορούν να βγάλουν πολύ περισσότερα και πολύ ωραιότερα πράγματα. Όταν ζουν μαζί στην ίδια πόλη, Εκεί είναι το σημαντικό. Mm. Εγώ ό,τι τραγούδια έχω κάνει με Αθηναίους συνθέτες, πήγαινα μια βόλτα στην Αθήνα, καθόμουν, δούλευα για ένα φεγγάρι μαζί τους και έφευγα πάλι. Δεν μπορούσα να μείνω συνέχεια στην Αθήνα. Φαντάσου τώρα, και οι δουλειές βγαίνανε βέβαια καλές. Φαντάσου όταν έχεις έναν άνθρωπο εδώ πέρα δίπλα σου, ζείτε μαζί, έχετε τα ίδια ενδιαφέροντα από το πρωί μέχρι το βράδυ, οπότε τι δουλειές όμορφες θα μπορούσαν να γίνουν.
0: Δεν μπορούσαν. Το πληρώνει Σαλονίκη αυτό. Δυστυχώς. Και εγώ καμιά φορά νιώθω συνυπεύθυνος αυτό, αν και μου είναι δύσκολο να εξηγήσω και σε φίλους ακόμα ότι για διαφορετικό λόγο, ας πούμε, τα τραγούδια μου, επειδή ας το πούμε τα κάνω σαν απολογούμε τώρα σε σένα, δεν πειράζει. Είναι σαν ένα ημερολόγιο της ζωής μου, θα έλεγα, κατάλαβες, και μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω και το στίχο. Δηλαδή το δικό μου δεν είναι ούτε στίχος ούτε μουσική. Είναι ένα πράγμα συνήθως που γίνεται το ένα εσύ μαζί με το πρώτα άλλο. Ακριβώς. Ναι. Μπαίνει το ένα με στ' άλλο. Είναι τραγούδι. Εγώ θα σου έλεγα γράφω τραγούδι. Και καμιά φορά ο λόγος που δεν χρησιμοποιώ στίχους είναι αυτός, ότι σκέφτομαι πολύ τον άλλον. Δηλαδή όταν πάρεις ένα στίχο, άλλος έχει μια απέτηση να το δει το τραγούδι του να γίνεται. Εγώ με τους ρυθμούς που δουλεύω, και νομίζω ότι όλοι στη Θεσσαλονίκη δουλεύουμε με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Δηλαδή βγάζουμε δίσκο κάθε 2-3 χρόνια, άλλοι και 4, κατάλαβες. Αυτό είναι το βάρος, ότι ναι, να το κάνουμε και να το κρατήσω στο σιρτάρι και 2 χρόνια, και άμα γίνει και άμα δεν γίνει. Κατάλαβες. Λοιπόν, ας μην κουράσουμε.
1: Καλά, είναι μεγάλη δουλειά που εσύ καταφέρνεις και γράφεις στίχο. Είναι μεγάλη δουλειά. Και μπορώ να σου πω και τώρα ότι έχω ζηλέψει πολλές φορές στίχους.
0: Καλά, αυτό θα το... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούω και εγώ καλά λόγια από έναν πετυχημένο στιχουργό, τι άλλο θέλω. Λοιπόν, ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι όμως και συνεχίζουμε την κουβεντούλα μας.

0: Μιλήσαμε και για τα καινούργια σου σχέδια, για την καινούργια σου δουλειά που ετοιμάζεις. Λίγο πρόωρα, ήθελα την αφήσω για το τέλος.
1: Με τον Γιώργο,
0: Με τον Γιώργο το Σταυριανό.
1: Τόσο ωραία συνεργασία, πολύ τη χάρηκα.
0: Νομίζω ότι θα είναι μια πετυχημένη δουλειά, γιατί από ό,τι ξέρω και σένα, το ύφος σου και το ήθος σου και του Γιώργου του Σταυριανού.
1: Ναι, μου έδωσε ωραίες μουσικές ο Γιώργος, ναι.
0: Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό άκουσμα, γιατί το χρειαζόμαστε. Τελευταία έχουμε κουραστεί από τα ίδια αναμασήματα και μαϊμουδισμούς των ανθρώπων που ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Καλά είναι να έρθουν έτσι λίγο πιο ευχάριστες στιγμές για το τραγούδι. Αλλά για πες μου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πώς είναι η συνεργασία με ανθρώπους τώρα, όπως είναι ο Μητροπάνος, όπως είναι ο Μάριος ο Τόκας, που είναι καταξιωμένοι άνθρωποι μέσα στο χώρο? Πώς ένιωσες εσύ αυτή τη συνεργασία, που νομίζω ότι για ένα Θεσσαλονικιό που ζει εδώ στην πόλη και όλα αυτά, κατεβαίνει στην
1: Αθήνα? Για μένα
0: και...
1: η συνεργασία με τον Τόκα και τον Μητροπάνο ήταν μεγαλείο. Ήταν ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω βέβαια αν ο Μητροπάνος αισθάνεται το ίδιο. Αλλά έχω ακούσει τον Μάριο να λέει καλά πράγματα για μένα και αυτό με χαροποιεί. Η συνεργασία μας ήταν ένα θαύμα.
0: Νομίζω ότι ανεξάρτητα με το τι λέει ο καθένας, γιατί εντάξει υπάρχουν και κάποιες προστριβές μέσα σε αυτούς τους χώρους, όπως ξέρουμε, για διαφορετικούς λόγους και συμφέροντα.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Ο κόσμος όμως νομίζω ότι αυτά τα τραγούδια τα έχει αγαπήσει, όχι μόνο τα έχει αγαπήσει, έχουν περάσει βαθιά μέσα του και θα τα ακούμε νομίζω για αρκετά χρόνια. Εσύ πώς νιώθεις με τη δουλειά σου? Νιώθεις έτσι ότι όσο περνάνε τα χρόνια βελτιώνεσαι πάνω στην τέχνη σου, τη στιχουργία δηλαδή? Ποια είναι η καινούργια σου σκέψη πάνω στη δουλειά σου?
1: Νομίζω ότι μεγαλώνοντας μεγαλώνει η εμπειρία της ζωής. Τα ερεθίσματα τώρα πλέον τα χωνεύει κανείς ευκολότερα και η προσοχή που δίνεις σε αυτά τα ερεθίσματα είναι μεγαλύτερη. Νομίζω ότι τώρα πιο εύκολο είναι για μένα να αφομοιώσω κάτι και να το βγάλω σε στίχο. Έτσι φαντάζομαι. Ίσως αυτό είναι και δικιά σου σκέψη.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι ναι, μαθαίνουμε μέσα από αυτή τη δουλειά
1: ακριβώς,
0: και ειδικά
1: ναι.
0: όταν συνεργαζόμαστε.
1: Και επειδή έχουμε παιδευτεί και με το λόγο πολύ.
0: Ακριβώς, και με το λόγο, αλλά και με τα τραγούδια και με τα στούντιο. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε πιο καλά τι θέλει το τραγούδι, νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί για κάποιον στιχουργό, όταν δεν έχει δισκογραφήσει, είναι δυσκολία να καταλάβει τι σημαίνει ο στίχος του να γίνεται τραγούδι. Έχει μια τεχνική νομίζω και στους τονισμούς και που θα μπει το κουπλέ και τι ρυθμός θα γίνει. Όλα αυτά τα πράγματα
1: έτσι
0: όσο περνά ο καιρός τα αφομοιώνουμε.
1: Έτσι.
0: Επειδή όμως Φίλιππα ο χρόνος είναι
1: αυτός ο χρόνος
0: αντιφάγος και πάλι θα μας αφήσει στη μέση, θα ήθελα να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι σου για να καταλάβει και ο κόσμος ποια είναι τα τραγούδια σου, να μην νομίζουν ότι μιλάμε αέρα.
1: Φαντάζομαι ότι θα ακούσουμε ένα τραγούδι με το Στέλιο Διονυσίου, ναι, που γράψαμε με τον Μάριο Τόκα.

0: Για ακόμα μια Κυριακή, η εκπομπή από Βαρίζε Μπέικο μέχρι Σκληρό Ροκάκι έφτασε στο τέλος της. Φίλιππα Γράψα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που κάναμε παρέα αυτή την
1: Εγώ
0: ώρα.
1: Εγώ τι να σου πω. Ενθουσιάστηκα, Γιώργο. Να είσαι καλά με την πολύ ωραία εκπομπή σου και με την πρόσκλησή σου εδώ.
0: Και αυτά που είπαμε ίσως να είναι και ερέθισμα να κάνουμε και κάτι μαζί μας στον χρόνο.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι, αγαπητοί μου ακροάτες.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης. Χορηγός επικοινωνίας, 958 TISER 3.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες στη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Τώρα, Λαμπούντιν, που είναι ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις τελείωσε, σημαίνει στα Ισλανδικά τρελαμένος. Η Eivor, η συνθέτρια και εκτελέστρια του κομματιού, περιγράφει γι' αυτό, το περιγράφει σαν ένα συνέστημα μαγείας και θαυμασμού, σαν να βρίσκεται κάτω από ένα μαγικό ξόρκι που ανάβει μια φλεγόμενη φωτιά στην καρδιά. Οι στίχοι μεταφέρουν την αίσθηση ότι σε εχμαλωτίζει και σε υπνοτίζει μια ισχυρή δύναμη που κυριεύει την ψυχή, συμβολίζοντας μια βαθιά και έντονη συναισθηματική εμπειρία. Γιατί σήμερα, λόγω της ημέρας, η εκπομπή δεν θα είναι μια εκπομπή απλή. Η εκπομπή θα είναι μια τελετουργία. Έτσι της ταιριάζει της απόψινής νύχτας. Και θα ασχοληθούμε με μουσικές όπως αυτή εδώ, αλλά και άλλες. Με μουσικές που θα κάνουμε ένα γύρο, ένα κύκλο στον κόσμο, ένα γύρο στον κόσμο για να ακούσουμε μουσικές που διάφοροι άνθρωποι, διάφοροι λαοί ακούν στις τελετές τους ή έρχονται με αυτές σε επαφή με το folk της ψυχής τους. Εδώ, για μια ωρίτσα, στο 958. Πες τη μαμά που θα αργήσω, Μάρια Βασιλιάδου, Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Eivor λοιπόν από τα νησιά Φερόες ήταν αυτή που μόλις τελείωσε με την συνοδεία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Δανίας σε μια live παρουσίασή τους. Αλλά και η επόμενη είναι από ζωντανή εμφάνιση από το 2024 στο Castle Fest. Η Καλάνδρα, ένα συγκρότημα από την Νορβηγία, Σουηδία, που συνδυάζει και αυτό rock, folk rock, pop, αλλά και νορβηγική indie από το 2011, εδώ στο Borders.

Μυσταγωγική ατμόσφαιρα στο φεστιβάλ Castle Fest κάθε χρόνο. Το 2024 συμμετείχαν και η Καλάνδρα που μόλις ακούσαμε με το Borders. Και από την μυσταγωγική ατμόσφαιρα να αλλάξουμε λίγο το ύφος, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει και αυτό που λέγεται χορευτική μουσική, αυτή που επιλέγει κανείς να ρεμιξάρει την folk της πατρίδας του ή μιας άλλης πατρίδας κοντινής και να σου τη δώσει για να τη χορέψεις πάνω στην πίστα. Αυτό κάνει συνήθως ο The Architect. Από την Αθήνα ο The Architect, αυτή τη φορά πριν 5 χρόνια για το κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα, συνεργάστηκε με την Kid Moxie. Η Kid Moxie είναι Αμερικανίδα, αν δεν κάνω λάθος, από το LA, ναι, ερμηνεύτρια και συνθέτρια της pop αλλά και της techno. Συνεργάστηκαν στο κομμάτι Καβάλ και η Kid Moxie έπαιξε το τσέλο και η χοροδία 5 γυναικείων φωνών πήραν το ethnic κομμάτι από τη Βουλγαρία Καβάλ Σβηρή και με την καθοδήγηση του The Architect το ερμήνευσαν κάπως έτσι.

Στο τζέλο η Kid Moxie και στην παραγωγή επίσης. The Architect στο παραδοσιακό βουλγάρικο Καβάλ Σβύρι. Σήμερα είπαμε λόγω της ιδιαίτερης βραδιάς να ασχοληθούμε, να κάνουμε έτσι μια γύρα στις μουσικές του κόσμου, όσο γίνεται δηλαδή, όσο και αν αυτές είναι folk ή μεταλλαγμένες folk, σαν αυτό που μόλις ακούσαμε, με επιρροές, ας το πούμε κάπως έτσι. Dark techno για τη συνέχεια, γιατί έχει και από αυτά σήμερα η εκπομπή. Οι Noctium έχουν ξαναπεράσει, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά αν ακούς συχνά την εκπομπή, τους έχει ξαναπετύχει αυτούς. Οι Noctium είναι ένα project που δεν ξέρει κανείς τίποτα για αυτούς ή για αυτόν. Θέλει να διατηρηθεί εντελώς ανώνυμο, όπως η πάρα πολύ underground παραγωγή dark techno. Προτιμούν να αφήσουν τη μουσική να μιλήσει από μόνη τους. Δεν έχουμε πληροφορίες ούτε από που κατάγεται, ούτε το πραγματικό όνομα, ούτε την τοποθεσία τους. Έχουμε μόνο τη μουσική τους. Overflow.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Αυτός ο ήχος, αυτή η γκάιντα δεν μπορεί παρά να σε παραπέμψει στη Θράκη και φυσικά ο Μάρκος ο Παύλου που παίζει μαζί με τους Πέιγκαν εδώ την γκάιντα είναι από τη Θράκη. Οι υπόλοιποι είναι από εδώ και από εκεί, από διάφορα μέρη της Ελλάδας, από τη Δράμα. Η τραγουδίστρια είναι από την Συρία και το Λίβανο, έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα. Ήταν οι Πέιγκαν, οι άνθρωποι της Ερήμου. Ένα συγκρότημα που θέλει να συνδυάζει αυτό το... τον προοδευτικό ήχο με την θεατρικότητα και στοιχεία της ελληνικής μουσικής παράδοση. Πέιγκαν εμφανίζονται στην πόλη μας, στη Μονή Λαζαριστών, την Κυριακή το βραδάκι. Αν σου άρεσε αυτό που άκουσες, θα ακούσεις περισσότερα εκεί. Και φεύγω από τους Πέιγκαν και από την Ελλάδα και πάω λίγο πιο μακριά. Λίγο σχετικό είναι και αυτό, θα πάω μέχρι τη Σιβηρία. Η Σιβηρία βγάζει και συγκροτήματα και μάλιστα συγκροτήματα που έχουν αποδοχή που κανείς δεν θα περίμενε. Δηλαδή οι Ότουκεν έχουν, θα σου πω, όχι ότι παίζει κάποιο ρόλο, αλλά είναι εντυπωσιακά ως νούμερα, 2,9 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, 250.000 στο Spotify, 1 εκατομμύριο στο YouTube. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ένα συγκρότημα που ξεκίνησε να παίζει παραδοσιακά τραγούδια της χώρας τους, να αντιπροσωπεύει τους αυτόχρονους πολιτισμούς που ζουν στην περιοχή τους και δες τι έχει γίνει. Τα μέλη του συγκροτήματος προέρχονται από σιβηριανές εθνικότητες, από οικισμούς κατά μήκους του ποταμού Τσούλιμ στο Κρασνογιάρσκ Κράι και διάφορες άλλες περιοχές που δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκονται, αλλά μάλλον είναι εκεί πάνω στη Σιβηρία. Η πορεία του ξεκίνησε από το 2015 και φυσικά από τότε μέχρι σήμερα καταφέρνουν να κερδίζουν όλο και περισσότερο κόσμο, γιατί συνδυάζουν αυτό ακριβώς, την τοπική λαϊκή παράδοση με μοντέρνα pop μουσική. Εδώ μια επιλογή που λέγεται NET.

Ό,τι και από την Σιβηρία με παραδοσιακά όργανα της περιοχής όπως το κομούζ, το ιγκίλ, το τζο χάρπ, η κουδουνίστρα, ράτλ δηλαδή, το ταμπουρίν και δερμάτινο τύμπανο. Είχαν βάλει λέει και ένα σαξόφωνο κάποια στιγμή αλλά τους ήταν περιττό, δεν το θέλανε, το βγάλανε, το χρησιμοποίησαν ξανά. Για τη συνέχεια πάμε στον Τούρκο Ουμέτ Οζκάν και τη σαμανική τέκνο του με το κομμάτι Ιούνου.

Ήταν ο Μετ Οσγκάν αυτός με το Ιούνου και για τη συνέχεια ένα ακόμα σιβηριανό ντουετάκι, η Νίτ Γαντ. Αυτοί από το 2013 τραγουδούν με τον παραδοσιακό τρόπο throat singing και χρησιμοποιούν χειροποίητα παραδοσιακά όργανα όπως το καντέλε και το ταλάρπα. Όλα αυτά τα όργανα που διαβάζουμε καμιά φορά εδώ για τις ανάγκες εκπομπής, δηλαδή μαθαίνω και εγώ για αυτά, δεν έβαλα ποτέ μια φωτογραφία να τα δω. Τώρα μου ήρθε αυτό. Πρέπει να τα δω τι ακριβώς είναι αυτό το που διάβασα πριν και το ξέχασα κιόλας. Πάντως η Νίτ Γαντ είναι πολύ καλή σε αυτό. Το νέο του single λέγεται το TEM και μιλάει γι' αυτό ο συνθέτης και τραγουδιστής και λέει πως το TEM είναι στην ουσία ένα ξόρκι, το κομμάτι δηλαδή, που αποτελεί μέρος των τελετουργικών παραδόσεων της φυλής Μάνση, η οποία διατηρεί την προγονική της πίστη και την σαμανική της παράδοση στα άγρια δάση της Δυτικής Σιβηρίας και των Ουράλιων Όρεων μέχρι και σήμερα. Δεν είναι, είναι ο Ανατόλη Πακαλέγκο, αυτός τα λέει αυτά. Δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι μια πραγματική και αρχαία τελετουργία λατρείας των παλαιότερων πνευμάτων του δάσους. Ετοιμαστείτε να γίνετε μέρος της.

Ήταν η Νίτ Χαντ και το ΤΕΜ και αυτοί που έρχονται για να κλείσουν την εκπομπή σήμερα είναι η Ιστφούρ. Η Ιστφούρ είναι ένα πολωνικό μουσικό ντουέτο. Χαντ και το ΤΕΜ και αυτοί που έρχονται για να κλείσουν την εκπομπή σήμερα είναι η Ιστφούρ. Η Ιστφούρ είναι ένα πολωνικό μουσικό ντουέτο που δημιουργεί fantasy, pagan, slavic και viking folk μουσική.

Αυτά. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου έκανες σήμερα τέτοια βραδιά. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά που θα αργήσω», που σήμερα, όπως λέγαμε, ήταν στην ουσία μια τελετουργία. Μαρία Βασιλιάδου επέλεξε τις pagan και folk μουσικές που ακούστηκαν σήμερα και ο Τάσος Τριανταφύλου υπέφερε απέναντί της. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Για χαρά.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Σε αυτό το group συναντιούνται διαφορετικές γενιές. Όπου ακόμα δεν ξεκίνησα, δεν μπορώ να τα βγάλω καθαρά. Σε αυτό το group συναντιούνται διαφορετικές γενιές και είναι τόσο εύκολο. Η Hellcat Records να τα μας παρουσιάζει ένα καινούριο σχήμα με βαρύ βιογραφικό. Η The Family Business Limited, για αυτούς μιλάμε, τους εναρκτηρίους μας. The Family Business Limited, παρακαλώ. LTD φέρνουν κοντά τον Jordan Cardi, αυτός είναι ο Rat Boy. Αξίζει να τον τσεκάρουμε. Τον Preston από τους Ordinary Boys και τον Anthony First Class των English Beat. Αλλά έχουμε και τη συμμετοχή των Tim Armstrong και Jesse Michaels, τον Operation Ivy. Βέβαια ο Tim Armstrong είναι και αφεντικό, δεν είναι στη Hellcat, και είναι και Rancid. Το πρώτο τους δείγμα γραφής των The Family Business Limited λέγεται Floor Burner. Ξεφύτρωσε στις 19 Αυγούστου 2026 και με αυτό ακριβώς, δηλαδή το Floor Burner, το συγκλάκι από τις 19 Αυγούστου των The Family Business Limited, έχουμε μπει στα αποψινά διαμάντια. Και είναι το συγκλάκι αυτό προμήνυμα για το ντεμπού του άλμπουμ τους, που είναι να κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου. Πάμε γερά! Συνεχίζοντας με ska και με τους Big D and the Kids Table!

Ωραίο ξύλο, ε. Οι βετεράνοι. Τώρα, βέβαια, στον αθλητισμό δεν λέμε βετεράνοι, λέμε διαχρονικοί, αλλά στη μουσική πώς να πούμε στο rock and roll. Εξακολουθούμε, νομίζω, να λέμε οι βετεράνοι. Οι βετεράνοι, τους K-Punk από τη Βοστόνη, Big D and the Kids Table, έχουν επανέλθει με το Good Old American Saturday Night. Βγήκε στις 12 Ιουνίου και είναι και το πρώτο τους άλμπουμ εδώ και 5 χρόνια. Οι Big D and the Kids Table δεν ήταν από τα συγκροτήματα που μένουν στάσιμα, κάνουν το ίδιο και το ίδιο. Εντάξει, σκα παίζουν, αλλά τον εμπλουτίζουν. Και το Good Old American Saturday Night το κάνει σαφές αυτό από τις πρώτες κιόλας νότες, ότι ψάχνονται δηλαδή. Δεν εννοώ σεξουαλικά, ψάχνονται καλλιτεχνικά. Ελάχιστα, γιατί το ψάχνεσαι έχει και αυτή την έννοια στην Ελλάδα. Λέμε, ο τάδε ψάχνεται, η τάδε ψάχνεται. Και συνήθως το λέμε κατακριτέα. Γιατί όμως να είναι κατακριτέο το να ψάχνεται κάποιος από σεξουαλική άποψη? Ίσως γιατί. Υπάρχει και υπόγεια η ιδέα ότι μπορεί να είναι πεφτούλας ή πεφτουλίνα. Αυτό ήταν μια παρένθεση. Ελάχιστα συγκροτήματα έχουν διασχίσει τις διακυμάνσεις του κινήματος του ska-punk με τη διάρκεια ζωής των Big D and the Kids Table. Από τη δημιουργία τους στη Βοστόνη στα μέσα της δεκαετίας του 1990, κάνουν τόρο, κάνουν όνομα χάρη στις εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις τους και την διαρκή εξέλιξη, την άρνησή τους να περιοριστούν σε ένα μόνο στυλ. Αυτή η διάθεση για αλλαγή παραμένει ένα από τα βασικά του ατού και το Good Old American Saturday Night συνεχίζει σε αυτή τη γραμμή πάντα με έμφαση στις μεταδοτικές μελωδίες και τον ενθουσιασμό που διασπείρουν τα πνευστά. Θα προσέθετα Θα κρατηθεί από το μισθό σου, μην ανησυχείς. Θα προσέθετα ότι τα δικά μου αυτιά συνέλαβαν και metal περάσματα. Καθώς το συγκρότημα ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 30 του χρόνια το 2026, το άλμπουμ Good Old American Saturday Night το φετινό για τους Big D and the Kids Table έχει αναπόφευκτα και εορταστική χρειά. Ολόφρεσκο και με παρτίσιο αέρα χάρισε στην ενεξέλιξη πεζολίστα μας το δεύτερο τους τραγούδι Slop. Spike and the Gimme Gimme's τώρα!

Fun, η Spike and the Gimme Gimmes, το συγκρότημα που μέχρι πέρσι γνωρίζαμε ως Me First and the Gimme Gimmes, έχουν βασίσει ολόκληρη την ύπαρξή τους σε τραγούδια άλλων. Εδώ και τρεις δεκαετίες η καριέρα τους ξεδιπλώνεται με βάση την εξής ιδέα. Παίρνουμε τραγούδια που όλοι ξέρουμε, πασίγνωστα δηλαδή, και τα μετατρέπουμε σε punk ψαλμούς. Ξεκίνησαν στο Σαν Φρανσίσκο το 1995 ως ένα χαλαρό side project, που λέμε στα ελληνικά, με μουσικών από τους NoFX, τους Lagwagon και άλλα μούτρα της αμερικανικής punk σκηνής, αλλά στην πορεία εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο αγαπητά διασκευοσυγκροτήματα. Spike Slosson η κεντρική περσόνα εδώ. Αυτή, ο Fat Mike που έπαιξε στους Me and the Gimme Gimmes, τώρα είναι Spike and the Gimme Gimmes, έχει εδώ και καιρό αποχωρήσει από το συγκρότημα. Εδώ θα μου πεις πρέπει να έχει σταματήσει και με τους NoFX. Τι κάνουν NoFX, όλο λένε σταματάν, δεν σταματάν, μαλώνουν, τα βρίσκουν. Έχασε το λογαριασμό, πάω να ασχολούμαι. Αυτή τη φορά η Spike, πλέον Spike and the Gimme Gimmes, όχι Me First and the Gimme Gimmes, βάζουν χέρι σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της pop ιστορίας. Το Girls Just Wanna Have Fun, η δική μου άποψη είναι ότι είναι ένα τραγούδι χαζοχαρούμενο, αλλά αυτοί το στρώσαν ωραία, το Girls Just Wanna Have Fun που η κοινωνία έμαθε και τραγούδισε μέσω της Cyndi Lauper. Η εκδοχή των Spike and the Gimme Gimmes κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2026, 19 Αυγούστου για την ακρίβεια, ως προπομπός του νέου άλμπουμ των Spike and the Gimme Gimmes, θα το πω τώρα αφού έτσι το θέλουν, Shit the Bed, το οποίο αναμένεται τον Οκτώβριο από την Fat Records. Στην ηχογράφηση συμμετέχει η Καρίνα των Dancehall Crushers, καθώς και μέλη των Bad Cup Bad Cup, δίνοντας ακόμα περισσότερο χρώμα σε μια διασκευή που μεταφέρει το πνεύμα του πρωτότυπου στον κλάδο του ξεσηκού μελωδικού punk rock με ολίγη από σκά.

5 χρόνια μετά το Sweep It Into Space, οι Dinosaur Jr. επανέρχονται με το They're Near. Σημερινή κυκλοφορία, έναν δίσκο που βρίσκει το ιστορικό τρίο, το θεσμικό τρίο θα πω εγώ, τον Jay Maskis, Lou Barlow και Murph, να συνεχίζει ακριβώς εκεί από όπου είχε μείνει. Ηχογραφημένο στην πατρίδα ή στο Amherst της Μασαχουσέτης, το νέο άλμπουμ είναι η έκτη δουλειά που κυκλοφορούν, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, γι' αυτό το ξαναλέω, που κυκλοφορούν από την επανένωσή τους το έτος 2025 και επιβεβαιώνει, περίτρανα, ότι κάνουν ακριβώς το ίδιο επί δεκαετίες, αλλά το κάνουν αμίμητα, έλα που το κάνουν αμίμητα. Δηλαδή ποιος μπορεί να παίξει σαν αυτούς. Ο Maskis έχει δηλώσει ότι αυτή τη φορά προσπάθησε να ξαναβρει στοιχεία από τον ήχο των πρώτων ηχογραφήσεων του συγκροτήματος, χρησιμοποιώντας μάλιστα έναν παλιό ενισχυτή παρόμοιο με εκείνον που είχαν στις απαρχές τους. Από το σημερινό They're Near, τον Dinosaur Jr. Ακούσαμε μόλις για τέταρτη επιλογή μας στα απόψινά διαμάντια Παρασκευή και 28 Αυγούστου 2026 το Clam Along.

Ο Τάι Σίγκλ τι συστάσεις να χρειάζεται πια εδώ και πόσα 20 χρόνια? Εκεί κοντά αποτελεί μια από τις πιο παραγωγικές και απρόβλεπτες προσωπικότητες της Αμερικανικής Ανεξάρτητης Σκηνής. Έχει νικήσει και τον Prince, με μια δισκογραφή σε παραγωγικότητα και σε ποιότητα. Με μια δισκογραφία η οποία ελίσσεται μαστόρικα και ναζιάρικα ανάμεσα στον καράζ, την ψυχεδέλεια, το hard rock και την power pop. Γιατί έχει και το στοιχείο της μελωδίας, ε. Τάι Σίγκλ είναι αυτός. Ό,τι θέλει κάνει, όπως λέμε εμείς πάνω στην Πίνδο εκεί στα απομακρυσμένα χωριά μας. Στο νέο του άλμπουμ, Chrome, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 από την Drag City, επανέρχεται σε πλήρη ηλεκτρική ανάπτυξη μαζί με τη σταθερή του ομάδα μουσικών του Testin. Επανασυνδέεται με τους Michael Cronin, Emmett Kelly, Ben Boy και Evan Burrows. Το Chrome είναι ένας, τώρα θα μου πεις προλάβεις και τον άκουσες, όσο τον άκουσα. Αυτή η Παρασκευή είχε ομοβροντία από νέα άλμπουμ που μας ενδιαφέρουν. Το Chrome είναι ένας καλοδεμένος, συμπαγόσδεμένος δίσκος 9 τραγουδιών και περίπου μισής ώρας που στείνεται πάνω σε απολαυστικές κιθαριστικές διακλαδώσεις, παραφιάδες με άνδρους και στην προφανή δυναμική εσωτερική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη του group, στους διαλόγους που τα μέλη δημιουργούν. Παραμορφώσεις, πειραματισμοί και μελωδίες από την άλλη. Α, έχουμε και μια διαστρέβλωση του ζυζιτοπικού ύφους. Περίπου, όπως αυτή αποτυπώνεται πενταγλάφυρα στο ομότιτλο και τελευταίο track, το Chrome από το Chrome του Τάι Σίγκλ, το οποίο παραθέσαμε αμέσως πριν.

Οι The Linda Lindas μεγαλώνουν σιγά σιγά και αυτές. Ξεκίνησαν στο Λος Άντζελες, μια παρέα εφηβοκόριτσων, τις ένωνε η αγάπη και τις ενώνει. Η αγάπη για το punk βρέθηκαν γρήγορα στο επίκεντρο της αμερικανικής ανεξάρτητης σκηνής και να που έχει έρθει η ώρα σήμερα να παρουσιάσουν το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο Gotta Get Out. Επαναλαμβάνω, σημερινή έξοδο στο άλμπουμ Gotta Get Out, το καινούριο των Linda Lindas. Από εδώ, συνακροατές και φίλοι, τσιμπήσαμε αμέσως πριν το τραγούδι OK!

Οι Mastodon έχουν σήμερα έναν πολύ ιδιαίτερο λόγο να βρίσκονται στο προσκήνιο, καθώς κυκλοφόρησε το ένατο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Marrow Deep και είναι, εξηγώ γιατί είναι ιδιαίτερος ο λόγος, η πρώτη τους ολοκληρωμένη δουλειά μετά το Hushed and Grim, 2021 βγήκε αυτό, και ταυτόχρονα το πρώτο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε χωρίς τον Brent Hinds, ο οποίος έφυγε από τη ζωή όπως έφυγε το 2025. Από τη νέα εποχή των Mastodon, ας το θέσουμε έτσι, μάλλον να το πούμε διαφορετικά, με μεγαλύτερη ακρίβεια, από το πρώτο βήμα της νέας εποχής των Mastodon, χωρίς τον Brent, το άλμπουμ Marrow Deep, σημερινή κυκλοφορία, 28 Αυγούστου, τσεκάραμε το τραγούδι Out Like a Lamb. Και έχει έρθει η στιγμή, η ώρα και η στιγμή, να δώσουμε τον λόγο στον αγαπημένο μας Pad Todd και τους Rank Outsiders, οι οποίοι έχουν νέο συγκλάκι εν ώψη νέου άλμπουμ. Το άλμπουμ είναι να βγει στις 2 Οκτωβρίου και το συγκλάκι βγήκε στις 25 Αυγούστου. 1, 2...

Ξέρετε γιατί βγαίνει, συνακρότες και φίλοι, τόσο ωραίο αυτό που μόλις ακούσαμε, που είναι το καινούργιο σιγκλάκι των Pad Todd and the Rank Outsiders. Γιατί είναι δουλευταράδες. Όποτε, άντε για να λέμε και κανένα παραλυπόμενο, να μην είμαστε ρομπότ, αυτόματα μηχανήματα που παρουσιάζουν τους δίσκους. Όποτε επικοινωνώ facebookικά με τον Pad Todd, Pad, τι γίνεται, πώς είσαι, μπορείς να στείλεις το καινούργιο σου. Δηλαδή κάθε τόσο και τη συνέχεια βγάζει καινούριο. Ναι, ναι, τώρα είμαι στο στούντιο, τώρα δουλεύω. Συγγνώμη, τώρα πρέπει να κοιμηθώ γιατί ήμουνα σε πρόβα, αλλά θα στο στείλω και το στέλνει πράγματι νωρίτερα από ό,τι περίμενα. Pad Todd and the Rank Outsiders, τεράστια μορφή για το αμερικανικό rock and roll από την εποχή ακόμα των Lazy Cowgirls. Τι, δεν ξέρουμε, Lazy Cowgirls, γρήγορα στις εγκυκλοπαίδειες και γρήγορα στα άλμπουμ. Να τσεκάρουμε τι εστί βερίκοκο, Lazy Cowgirls. Βέβαια, οι Lazy Cowgirls εδώ και πολλά πολλά χρόνια είναι παρελθόν και ο Pad Todd συνεχίζει στο ίδιο ύφος, στο ίδιο κλίμα με τους Rank Outsiders που είναι παιχταράδες. Pad Todd λοιπόν and the Rank Outsiders, καινούριο συγκλάκι εν ώψη νέου άλμπουμ. Έχουμε χάσει το λογαριασμό, μπορεί να έχει χάσει και ο ίδιος το λογαριασμό. Βγάζει single, βγάζει άλμπουμ, βγάζει σε πολωνικές εταιρείες, βγάζει σε γερμανικές εταιρείες. Ήταν να βγάλει σε ελληνική εταιρεία. Δεν ξέρω τι έγινε, κόλλησε το πράγμα από την Κατερίνη, ε. Μπερδέματα. Είμαστε στα Διαμάντια, live από τον 958 της R3 για ένα ακόμα 10 με 11. Βγαίνουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και ίντερνετικά ζωντανοί είμαστε από το link studio958.ert.gr. Το Viber του 958 είναι 6930-078-291. Το ξαναλέω, 6930-078-291. Το αποθηκεύει στο Viber και ξεκινά συνομιλία μαζί του, με τον 958 δηλαδή, 6930-078-291. Και όσο για τα Διαμάντια, βρισκόμαστε στο Facebook στην ένδειξη John Simandiras Radio DJ. Όπως το είπαμε, νου και ντου, εν και ντι, John Simandiras Radio DJ. Και μια που έχουμε έρθει στα πολύ πολύ δικά μας, αφήνοντας πίσω μας τον Pad Todd και τους Rank Outsiders, ανεβαίνουμε για Σκανδιναβία μεριά και συγκεκριμένα για τους Νορβηγούς Glucifer. Glucifer από το Όσλο. Μπουμπονίστε τώρα, παιχταράδες μας, αυτό το Αρμάδας από το Same Drug New High, Ιανουάριος 2026.

Όχι, τι ωραία μας ήρθε το Αρμάδας από το φετινό άλμπουμ των Νορβηγών Glucifer και μια που έχουμε έρθει στο jukebox με τα ωραία μας, δηλαδή jukebox λέγοντας με τα ωραία μας στο section εκείνο της εκπομπής που έχουμε ξεφύγει λίγο από τις παρουσιάσεις και απολαμβάνουμε τα τραγούδια που έχουμε ξεχωρίσει κατά τις τελευταίες μέρες, γιατί να μην τραβήξουμε κατά την Αυστραλία μεριά, Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες ταυτοχρόνως, γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την επιρροή της συνεργασίας των Χαρντόνς με τον, έλα κόλλησα, με τον, πώς το λένε, τον Τζακ, Τζέρι, θα έλεγα Τζακ, έχει έρθει το Αλτσχάιμερ. Γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, τουλάχιστον δεν ξεχνάω ότι έλεγα λίγα δεύτερα πριν, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την επιρροή των Χαρντόνς με τον Τζέρι Γκέι.

Έτσι για νέοι μου πάρτε τους τα Sculpt. Sculpt. Από τη συνεργασία το συνεταιρικό άλμπουμ το πρόσφατο Hardons, Αυστραλία, θεσμικό γκρουπ και Jerry A, Αμερικανός, θεσμικός πάνκης από τη δική του πλευρά. Το email μας, μια που θα μεσολοβήσει Σαββατοκύριακο, αν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε για προτάσεις, μετάδοσης ή οτιδήποτε άλλο σχετικά με την εκπομπή, είναι icmandiras@r.gr. Το papakier.gr είναι εύκολο, εύκολο είναι και το icmandiras. I από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μια λέξη icmandiras. N και D. icmandiras@r.gr. Και υπάρχουν φορές που και οι Βρετανοί ξέρουν να πανκίσουν καλά. Και μια από αυτές τις φορές είναι το άλμπουμ, δεν φταίω εγώ, Puke, του Jamie Lenman, ο οποίος είναι έτοιμος να μας πει το You're Nothing.

Μπράβο, Ανδρία, Τζέιμ. Πώς το είπαμε, Τζέιμι είναι. Τζέιμι Λένμαν, αρχίζω και ξεχνάω. You're Nothing από το album Puke. Στην νεοελληνική πραγματικότητα των ομιλητών και γενικά συνακροτές και φίλοι, το επίρρημα πραγματικά έχει καταλάβει τη θέση επιχειρήματος. Δηλαδή μας έχουν ζαλίσει στα πραγματικά και ξανά πραγματικά και πολλές φορές λένε και πραγματικά οι ομιλητές από αμηχανία θα μου πεις, από ανάγκη να πείσουν. Για να μας δείξουν ότι κάτι όντως ισχύει. Και στο τέλος οι λέξεις κάνουν το νόημά τους και το πραγματικά δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μια στήρα επανάληψη από αμηχανία ή από ανάγκη να πείσεις. Από να πω και τη λέξη ανασφάλεια, δεν μου αρέσει και αυτή η λέξη. Είναι μια πρακτική την οποία απεχθάνομαι. Δεν την έχω υιοθετήσει, έχω χρόνια να την υιοθετήσω στα διαμάντια, αλλά τώρα θα την υιοθετήσω επί του παρόντος, θέλοντας να δείξω την ξεχωριστότητα του επόμενου άλμπουμ. Λοιπόν, είναι και μια συναδέλφουσα στο Earth News, η οποία συνέχεια λέει λοιπόν και λοιπόν. Και η συναδέλφουσα αυτή στο Earth News, έγκριτη δημοσιογραφήνα κατά τα άλλα, έχει κάνει το λοιπόν να ηχεί ως λεκτικό τικ, ως φραστικό τικ, αλλά δεν είναι το νόημα μας αυτό, το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι το επόμενο άλμπουμ που λέγεται Cold to the Touch και βγήκε τον Φλεβάρι. Και είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό άλμπουμ. Angel Dust, αυτοί το υπογράφουν. Ακούμε τους Angel Dust, τον Men on Fire, από το Cold to the Touch.

Τι τραγουδάρα, Uncle Acid and the Deadbeats. Uncle Acid and the Deadbeats, House by the Grave, από τον Τάσο Τριανταφύλου στην κονσόλα. Και το Γιάννη Σημαντήρα που για μια ακόμα φορά, για ένα ακόμα δεκαμένο, and the Deadbeats. Uncle Acid and the Deadbeats, House by the Grave, από τον Τάσο Τριανταφύλου στην κονσόλα. Και το Γιάννη Σημαντήρα που για μια ακόμα φορά, για ένα ακόμα δεκαμένο, στον 958 της R3, ετοίμασε και παρουσίασε ζωντανά διαμάντια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ακροατές και φίλοι.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

με κομμάτια από σημαντικά άλμπουμ της jazz δισκογραφίας θα κυλήσει η δεύτερη ώρα του απόψινού Jazz Club. Η αρχή έγινε από το τρίο του πιανίστα Yuri Kane και ένα κομμάτι που είχε τίτλο Bushwhack. Η ζωντανή ηχογράφηση του δίσκου Live at the Village Vanguard έγινε μέσα στο τριήμερο 23 έως 25 Μαΐου του 2003, όταν για τρεις βραδιές ο Yuri Kane έπαιξε εκεί μαζί με τον μπασίστα Drew Grass και τον drummer Ben Perovsky. Η συνέχεια με ένα κομμάτι από το CD του David Lynch Wandering Home, που ηχογραφήθηκε και αυτό ζωντανά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 19 Νοεμβρίου του 1997. Μαζί με τον David Lynch στη συγκεκριμένη συναυλία ήταν η David Spillane, Martin Tillman, Haik Γιατζιτσιάν, Σταύρος Λάνσιας, Λίορ Γιακουτκέλη, Γιώτης Κιουρτσόγλου και Σάτναμ Ραμγκότρε. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο «Ballad for What Was».

Αφήνουμε τον David Lynch και περνάμε στο επόμενο κομμάτι που το υπογράφει ο Ισραηλινός σαξοφωνίστας και ακτιβιστής Gilad Atzmon, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται σαν εβραιόφωνος Παλαιστίνιος. Τίτλος του κομματιού «Daluna on the Return».

Ο Τινίσιος Σουτίστας Ραμπί Αμπουκαλίλ για τη συνέχεια και ένα κομμάτι από το δίσκο του Αλ Τζαντίντα που έχει τίτλο Ναντίμ. Μαζί του στο άλτο σαξόφωνο ο Σόνι Φόρτσιουν, στο κοντραμπάσο ο Γκλεν Μουρ και στα κρουστά ο Ραμές Σόθαμ μαζί με τον Αμπίλ Καγιάτ.

Από το Paradox Trio του Matt Dario ακούσαμε ένα κομμάτι από το δίσκο του Flying at a Slant που είχε τίτλο Faux Clarinet. Εκτός από τα πνευστά του Dario, ακούστηκαν η κιθάρα του Brad Sepax, τα κρουστά του Σέιντο Σαλιφόσκι και το πεντάχορδο τσέλο του Ρούφους Καπαντόκια.

Από τον Okai Temiz και το CD του Magnet Dance ακούσαμε ένα κομμάτι που είχε τίτλο Izimrik. Το μεγάλο Τούρκο μουσικό συνόδευσαν ο Αχμέτ Οζντέν στο ζουρνά, ο Χασάν Τσιρνατατσί στο κλαρίνο, ο Εργκίν Σενλέντι Ριτσί στην τρομπέτα και ο Πάτρικ Κλάξ ήταν σαν δεύτερος κρουστός. Νίκης Κοπελίτης και Ραούλ Μπιόγκερχάιμ για τη συνέχεια. Ένα κομμάτι που έχει τίτλο «Fresh Meat and Roses». Βρίσκεται στο άλμπουμ του 1998 «Revelator».

ο Πάνος Ηλιόπουλος που ήταν στο μικρόφωνο και ο Μάκης Αθανασιάδης που βρισκόταν στη τελική ρύθμιση του ήχου. Σας εύχονται καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Γεια χαρά.

Ο Ανδρέας και η Στέλλα είναι δύο ερωτευμένοι νέοι στην Αθήνα του τέλους της χιλιετίας. Η επιθυμία της Στέλλας να κάνει καριέρα τραγουδίστριας την οδηγεί στα ανοιχτομάγαζα της επαρχίας και στο χωρισμό από τον Ανδρέα που μένει πίσω στην Σινιακή Εύγα που διατηρεί. Εκείνος σύντομα μετανιώνει για το χωρισμό τους και φεύγει προς αναζήτησή της. Στο διπορικό του σε όλη την Ελλάδα και στη νύχτα της θα διασταυρωθεί τελικά με τη Στέλλα και σκληρή πραγματικότητα θα τους ενώσει ξανά όταν πια εκείνοι θα έχουν αποδεχτεί στο τέλος της περιπέτειας. 2000, αυτή η νυχταμένη, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος κάνει μία από τις ωραιότερες ταινίες του, ο Σταμάτης Κραουνάκης υπογράφει τη μουσική.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958 της R3. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω από τις μουσικές επιλογές. Λέξεις, σκέψεις, δράσεις και πράξεις ακολουθούν. Η μουσική καθοδηγεί, μπαίνει μπροστά, διότι περιγράφει, χαρακτηρίζει, κυρίως όμως αφηγείται. Μόνη μου δεν είμαι και σήμερα, Χρήστος Σιδερίδης, καλός φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Το καλοκαίρι δεν είναι απλώς μία εποχή, αλλά μία πρόσκληση στην ιερή τέχνη της απραξίας, όπου η τεμπελιά μεταμορφώνεται σε πηγή ζωής και εσωτερικής αναγέννησης. Η επανάσταση της σιωπής, η άρνηση της παραγωγικότητας, γίνεται μία ήσυχη εξέγερση απέναντι στους εξαντλητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας. Η δημιουργική ακινησία του καλοκαιριού και μέσα από αυτή, όπου γεννάται καθαρά η αλήθεια για τον εαυτό μας. Αντριάν Κεσάντα ήταν το ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης, καταξιωμένος Αμερικανός μουσικός τραγουδοποιός, παραγωγός δίσκων με έδρα το Austin του Τέξας, γνωστός για την ευελιξία του σε είδη όπως η ψυχεδελική soul, το Latin funk, έχοντας χτίσει μια παραγωγική καριέρα σε πολλά επιτυχημένα σχήματα και projects. Black Pumas, ο Αντριάν Κεσάντα είναι ένας από τους κιθαρίστας παραγωγός αυτού του προτινόμενου για γκράμι σχήματος, ψυχεδελική soul, το οποίο το δημιούργησε με τον διαχρονικό Eric Barton το 2017. Εγώ επέλεξα να μεταδώσω το Contra el Sol hasta la Luna, που σημαίνει Contra el Sol, κόντρα στον ήλιο, hasta la Luna, μέχρι το φεγγάρι. Ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2026 σε συνεργασία με το τρίο Ασεσίνο. Και φυσικά να πούμε πως πέρα από τη συγκεκριμένη δουλειά και τα σχήματα όπου ο Αντριάν και Σάδα εργάζεται πάνω σε αυτά, υπάρχει και ένα προσωπικό project, πραγματικά διαχρονικό, εμπνευσμένο από λατινοαμερικανικές μπαλάντες της δεκαετίας του 60 και του 70, ό,τι πρέπει για την εποχή.

20 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που κυκλοφόρησε αυτός ο ιδιαίτερος δίσκος, το Distractions, The R.H. Factor. Φυσικά αναφέρεται στον σπουδαίο Αμερικανό μουσικό και συνθέτη της jazz Roy Anthony Hargrove, ο οποίος γεννήθηκε το 1969, έφυγε από τη ζωή το 2018. Distractions 4, το κομμάτι που μεταδώσαμε, instrumental όπως καταλαβαίνετε. Να πούμε ότι ο Hargrove έλαβε διθυραμβικές κριτικές, κερδίζοντας 2 Grammy Awards για διαφορετικά στυλ της jazz από το 1998 έως και το 2002. Στην ουσία εσείς αντιλαμβάνεστε πως το όργανο που κυριαρχεί και ο ίδιος παίζει είναι η τρομπέτα. Βέβαια υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο. Το όργανο του Anthony Hargrove είναι το Flicorn, ένα χάλκινο όργανο υψηλής έντασης, παρόμοιο ναι μεν με την τρομπέτα και με την κορνέτα, αλλά με την ευρύτερη κονική οπίμια σάλπικας, η οποία παράγει ένα πιο, θα λέγαμε, απαλό ήχο. Γεννημένος στο Γουάκο του Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ηλικία 9 ετών η οικογένειά του μετακόμισε στο Ντάλλας, Τέξας. Από εκεί και έπειτα παρακολούθησε μαθήματα στο σχολείο, αρχικά στην κορνέτα, πριν στραφεί στην τρομπέτα. Μία από τις πιο βαθιές, έτσι, πρώτες επιρροές του Hargrove ήταν μία επίσκεψη στο γυμνάσιο από το σαξοφωνίστα David Fathen Newman, ο οποίος εμφανιζόταν ως συνοδός στην μπάντα του Ray Charles. Is this really the end, or is it a new beginning? A new reality.

0: direction, for I am the lifesaver.
1: Ένας πραγματικός ήρωας, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αυτός ήταν ο Keith Edward Ellam ή αλλιώς ο Guru, ένας Αμερικανός ράπερ, παραγωγός δίσκων και ηθοποιός. Ήταν μέλος του hip-hop ντουέτου Gangstar μαζί με τον DJ Premier, γεννημένος στην Βοστόνη, Μασαχουσέτη. Βέβαια να πούμε πως ο Έλαμ ή αλλιώς ο Γκουρού, ο Lifesaver, ο άνθρωπος που σώζει ζωές, ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα με το ψευδόνυμο MC Keithy E, αλλά αργότερα το άλλαξε σε Γκουρού. Ίδρυσε τους Gangstar το 1987 κυκλοφορώντας 3 δίσκους σε παραγωγή μέσω της δισκογραφικής εταιρείας Wild Pitch Records. Αυτοί οι δίσκοι δεν έλαβαν ιδιαίτερης προσοχής. Ήρθανε βέβαια αργότερα οι αλλαγές στις συνθέσεις και το 1993 ο Γκουρού κυκλοφορεί το πρώτο από μια σειρά 4 solo album, ενώ ήταν ακόμη μέλος των Gangstar με την ονομασία Jazzmatazz. Περιελάμβανε συνεργασίες με τους Donald Byrd, MC Solar, Roy Ayers. Μέχρι και σήμερα να πούμε πως το Jazzmatazz είναι ένας από τους δίσκους που κατά κάποιο τρόπο διαμόρφωσαν την hip-hop με στοιχεία trip-hop και jazz σύνθεσης μαζί. Επηρέασαν γενικότερα την παγκόσμια μουσική σκηνή. Να πούμε πως αργότερα στο δεύτερο έτσι solo LP του Jazzmatazz, το Jazzmatazz Volume 2 στο New Reality, συμμετείχαν οι Chaka Khan, Ramsey Lewis, ακόμη και ο Jamiroquai. Να πούμε πως αυτοί οι συγκεκριμένοι δίσκοι κατά κάποιο τρόπο πήγανε την hip-hop μουσική στο επόμενο επίπεδο. Ο Γκουρού ήθελε να δημιουργήσει ένα νέο είδος βάζοντας τους ίδιους τύπους που τον samples που δειγματίζανε στο στούντιο να τζαμάρουν σε αυτούς τους ρυθμούς με κορυφαίους τραγουδιστές της εποχής. Αρκετά πειραματικό για την εποχή του. Βέβαια κανείς δεν ήξερε ότι θα δημιουργούσε αυτή την ιστορική μουσική.

Αυτή ήταν η Jazzual Suspects, η γνωστή άγνωστη ύποπτη της Jazzual, πίσω από το συγκεκριμένο σχήμα, πίσω από όλη αυτή την δουλειά υπάρχει ο σπουδαίος μουσικός παραγωγός Charlie Tate, γνωστός για την αγάπη του όσον αφορά την παλιά χρυσή εποχή των funky breaks, της jazz, της soul, hip hop, όπου όλα αυτά είναι προφανή μέσα από το συγκεκριμένο δίσκο. Υπάρχει μία σειρά η οποία ονομάζεται Mushroom Jazz του Mark Farina και όπως αναφέρει ο Charlie Tate, ο Mark Farina έπαιξε καταλυτικό ρόλο ώστε να δημιουργηθεί το συγκεκριμένο project, η Jazzual Suspect. Να πούμε πως το 2026 κυκλοφόρησε η συγκεκριμένη δουλειά σε βινήλιο αλλά και ψηφιακά, το βρίσκεται online.

Αξεπέραστος και διαχρονικός, μιλάμε και αναφερόμαστε στο James Ezekiel Chambers ή αλλιώς Jimmy Cliff, γεννημένος το 1944, έφυγε από τη ζωή το 2025, Τζαμαϊκανός μουσικός της ska, της rocksteady, reggae και soul, σαφώς και θεωρείται ένας από τους πιο διάσημους μουσικούς της Τζαμαϊκά. Τοποδόθηκε η συμβολή του στη διάδοση της reggae μουσικής διεθνώς, μέχρι το θάνατό του ήταν ο τέταρτος μουσικός της reggae που κατήχε το τάγμα της αξίας. Το τάγμα της αξίας αποτελεί μέρος του συστήματος τιμών της Τζαμαϊκά και είναι η υψηλότερη τιμή που απονέμεται από το έθνος της Τζαμαϊκά. Η ύψιστη τιμή επίσης για τα επιτεύγματά του στις τέχνες καθώς και στις επιστήμες. Πίστευε πάρα πολύ στην επιστήμη, υποψήφιος 7 φορές για τα βραβεία Grammy, κερδίζοντας 2 μόλις. Γεννημένος στο Σεντ Τζέιμς στην αποικία της Τζαμαϊκά το 1944, άρχισε να γράφει τραγούδια ενώ ήταν ακόμη στο δημοτικό σχολείο, ακούγοντας το ηχοσύστημα ενός γείτονα. Σε ηλικία μόλις 14 ετών ο πατέρας του τον πήγε στην πρωτεύουσα, την πόλη της Τζαμαϊκά, Κίνγκστον, όπου υιοθέτησε και το καλλιτεχνικό του όνομα Jimmy Cliff. Όσον αφορά τώρα τις δεκαετίες από το 60 μέχρι το 70, αυτό που έκανε ο Jimmy Cliff είναι να αναζητά παραγωγούς όσο ήταν ακόμα στο σχολείο, προσπαθώντας να ηχογραφήσει τα τραγούδια του, συμμετέχοντας συνεχώς σε διαγωνισμούς ταλέντων. Ένα βράδυ, όπως αφηγείται ο ίδιος, περνούσα από ένα δισκοπολείο και ένα εστιατόριο καθώς έκλεινα. Πίεσα τον εαυτό μου και έπεισα έναν από αυτούς, όπως ήταν η Leslie Kong, που συνάντησε σε ένα από τα εστιατόρια που έκλειναν, να ασχοληθεί με την ηχογράφηση της reggae μουσικής, ξεκινώντας από εμένα. Μετά από 2 single που δεν κατάφεραν να κάνουν μεγάλη επιτυχία, η καριέρα του απογειώθηκε όταν το Hurricane Hattie έγινε πραγματικά επιτυχία. Να πούμε πως το 80 και το 90 ήταν οι χρυσές δεκαετίες του Jimmy Cliff, όπου έκανε αρκετές περιοδίες πριν ηχογραφήσει με τους Cool and the Gang. Φυσικά, κάνοντας και ερμηνεύοντας και σπουδές διασκευές όπως το Guns of Brixton, το Clash που μεταδώσαμε μόλις τώρα.

0: Ο Φίρ Κουτιέλ, γεννημένος το 1982, μόλις 44 ετών, επαγγελματικά φυσικά γνωστός ως ο Κούτιμαν, Ισραηλινός μουσικός, συνθέτης, παραγωγός, animator. Βέβαια, εντάξει, αν δημιουργείς μουσική, σαφώς έλκει και η τέχνη η 7η αυτή του κινηματογράφου. Γεννημένο στην Ιερουσαλήμ, μεγάλωσε στο Ζίχρον Ιάκοφα. Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία μόλις 6 ετών. Έμαθε να παίζει drums και κιθάρα στα 14. Στα 18 του φυσικά μετακόμισε στο Τελ Αβίβ για να σπουδάσει jazz στο μουσικό κολέγιο. Ενώ εργαζόταν σε ένα παντοπολείο, ο Κουτιέλ ανακάλυψε ένα πανεπιστημιακό ραδιοφωνικό σταθμό που έπαιζε είδη μουσικής που ήταν πολύ διαφορετικά από την κλασική jazz, την οποία ήταν και συνηθισμένος. Μετά από αυτή την εμπειρία, ο Κουτιέλ γνώρισε τον Σάμπο, έναν ακόμη καλλιτέχνη, ο οποίος του σύστησε την afrobeat και τη funk μουσική, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και ήχους που δημιουργούσαν James Brown και αξεπέραστος ένας και μοναδικός Φέλα Κούτι, αυτός ο σπουδαίος Νιγηριανός μουσικός, πολιτικός και ακτιβιστής, ο πατέρας καινοτόμος του Afrobeat. Μεταξύ πολλών άλλων, άρχισε να διευρύνεται το γούστο του, η αισθητική του όσον αφορά τη μουσική, καθώς παρέκλεινε από την παραδοσιακή του εκπαίδευση. Το 2003 ο Κουτιέλ ξεκίνησε ένα ταξίδι στη Τζαμάικα, όπου ερεύνησε τη ρέγγε και συνεργάστηκε με του Στίβεν και Ντάμιεν Μάρλεϊ.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Lawrence Parker ή αλλιώς ο Kurt Swan στο Love is Gonna Get You, η λέξη αγάπη είναι μια πολύ πολύ σοβαρή λέξη. Σοβαρή όμως είναι και η σταδιοδρομία και η φιλοσοφία που έχει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, ο Lawrence Parker, γεννημένος το 1965, επαγγελματικά γνωστός ως Kurt Swan. Η συντομογραφία είναι του Knowledge Reigns Supreme Over Nearly Everyone. Και αν θέλεις να πέσεις πάνω σε έναν αυθεντικό καλλιτέχνη από το Bronx, σίγουρα αυτός είναι ο Lawrence Parker, γεννημένος στο Brooklyn της Νέας Υόρκης από Αμερικανίδα μητέρα και Τζαμαϊκανό πατέρα. Ο βιολογικός του πατέρας δεν συμμετείχε ουδέποτε στην ανατροφή του. Είχε μια πολύ έτσι ταραγμένη παιδική ηλικία, υποφέροντας από σοβαρούς ξυλοδαρμούς από τον πατριό του, τον John Parker. Όταν η οικογένεια ζούσε ακόμη στο Χάρλεμ, η μητέρα του έφυγε απευθείας από το γάμο αυτό, τόσο αυτός όσο και ο μικρότερος αδερφός του Κένι, μετακόμισα μαζί της στο Μπρόνξ και αργότερα στο Μπρούκλιν. Σε ηλικία 16 ετών, ο Lawrence Parker οριστικά έφυγε από το σπίτι του, περνώντας ένα διάστημα άστεγο στη Νέα Υόρκη, προτού τελικά υπογράψει σε μια ομαδική στέγαση στο Μπρόνξ. Μεγαλώνοντας, ο Πάρκερ είχε αναπτύξει μια βαθιά αγάπη για την αναδυόμενη κουλτούρα του hip-hop στη Νέα Υόρκη και μέχρι τότε είχε τελειοποιήσει και την τέχνη του στα MC. Παράλληλα ήταν ενεργός και ως συγγραφέας γκράφιτι. Τα γκράφιτι στη Νέα Υόρκη έχουν ασκήσει και ακόμη μέχρι και σήμερα σημαντική τοπική, εθνική και διεθνή επιρροή στα τέλη της δεκαετίας του 60 και 70, όπου εμφανιζόντουσαν κυρίως όλο το σύστημα του μετρό της πόλης καθώς και στις εργατικές κατοικίες. Ενώ βρισκόταν στο καταφύγιο αστέγων, οι κάτοικοι εκεί τον αποκαλούσαν Κρίσνα. Ο γνωστός και ως Μαντάβα είναι μια σημαντική θεότητα στον Ινδουισμό, σεβαστός για τις θεϊκές ικανότητές του. Λόγω της περιόριάς του και της πνευματικότητας, διάφοροι έτσι, άνθρωποι που βρισκόταν στο πλάι του εξέφρασαν την επιθυμία να παραμείνει στο κοινοτικό αυτό καταφύγιο και να γίνει κάτι σαν σύμβουλος των νέων. Ο Kurt Swan ή αλλιώς ο Lawrence Parker άρχισε να μπαίνει στη διαδικασία έτσι και στην κοσμοθεωρία του ακτιβισμού και τελικά μετατράπηκε όλο αυτό σε τι, σε μία ο ίδιος ηγετική φυσιογνωμία και μάλιστα ιδρυτής αρκετών ομάδων hip-hop που εργάστηκαν για την προώθηση της ειρήνης, της εκπαίδευσης, επίσης όπως κινήματα Stop the Violence Movement και το Human Education Against Lies. Ίδρυσε επίσης το Temple of Hip-Hop, μια ομάδα αφιερωμένη στη διατήρηση και επέκταση της κουλτούρας και της πνευματικότητας του hip-hop. Ενεργός φυσικά μέχρι και σήμερα.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.